97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκρι.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

ξαχλουδίζουν τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλάμα.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

φιλιά που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μια ζωή. Δίχως έρωτα σε ρημιάζω.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Για πάντα. Για τα πάντα.
1: Ούτε μια στιγμή.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Τα υδατορέματα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 560 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, πρωινή περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων και Συνεργείο Οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
7: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ, οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153.

0: Θα ξανάρθει η ρουτίνα και θα ξανάρθουν οι βροχές, Γιάννη. Αλλά είμαστε πια νικητές. Χθες ο ελληνικός αθλητισμός μας έφτασε στα ουράνια, λίγο πιο κάτω. Ναι. Πώς λέει, η αγάπη μας είναι λίγο πιο μικρή από το σύμπαν για να χωράει κάπου.
1: Ναι. Ένα τέτοιο πράγμα. Εντάξει, έχουμε ακόμα δρόμο για τα ουράνια.
0: Δεν είχε... Α, όχι, γενικά λέω, δεν είχαμε το ποδόσφαιρο. Και στο μπάσκετ.
1: Και στο μπάσκετ, και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Και η Εθνική, ναι.
0: Λοιπόν, αυτός που ακούτε να συμφωνεί με αυτά που λέω είναι ο Γιάννης Βαβελικούδης.
1: Και ο άλλος που τα λέει και εγώ συμφωνώ είναι ο Χάρης ο Κανταρίδης.
0: Έτσι λοιπόν πορευόμαστε. Για τώρα. Μετά δεν ξέρω, μπορεί να διαφωνήσουμε. Λοιπόν, είναι η πρωινή περιπολία. Είναι Παρασκευή, είμαστε χαρούμενοι. Κάθε Παρασκευή είμαστε χαρούμενοι. Εκτός από τη Μεγάλη Παρασκευή. Γι' αυτό και δεν κάνουμε εκπομπή τη Μεγάλη Παρασκευή.
1: Ναι, γιατί μην μεταφέρουμε έτσι τη θλίψη μας και σε εσάς.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς είμαστε χορηγοί θετικής ενέργειας εδώ πέρα. Είναι η πρωινή περιπολία του Ράδιο Εύρος. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, κάθε μέρα από τις 7 μέχρι και τις 10, μας εντοπίζετε μέσα στα κύματα, τα ραδιοφωνικά κύματα. Να παλεύουμε μαζί τους στους 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του Νομού Εύρου, στους 95,3 για το νότιο κομμάτι και την υπόλοιπη Θράκη, το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο και ζωντανή μετάδοση από το Facebook του Radio Evros, όπου μας στέλνετε και τις καλημέρες σας.
1: Κάτι βέβαια που δεν το έχετε κάνει ακόμη, αλλά εμείς το περιμένουμε. Ναι, εδώ, εδώ είμαστε. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Με τις θερμοκρασίες να πέφτουν όλο και πιο πολύ. Είναι και. Α, να. Ξανθήπιες, τη λέμε όλες.
0: Καλημέρα.
1: Τέλος πάντων, είναι λογικό να σε πλακώνει λίγο σιγά σιγά και το πάπλωμα.
0: Εγώ παρατηρώ ότι περισσότεροι άνθρωποι μας στέλνουν την Τρίτη, την Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Από νωρίς. Ενώ. Α, και χθες ήταν αρκετοί. Λοιπόν, το πρωί με το ξεκίνημα. Και ήταν και πολύ άρενες. Παραδόξως, γιατί το σχολιάσαμε. Την Παρασκευή υπάρχει μια πτώση του ρυθμού. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Το εξηγήσαμε μέσω του κρύου, αλλά νομίζω ότι είναι συνεχόμενο το φαινόμενο της Παρασκευής να είμαστε λίγο πιο κάτω. Βαριόμαστε να σηκωθούμε γιατί είναι τέλος της εβδομάδας.
1: Έχουν τελειώσει τα αποθέματα ενέργειας.
0: Μπορεί.
1: Όπως και να έχει, εμείς εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για τις επόμενες σχεδόν 3 ώρες. Σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Να πούμε ποιοι γιορτάζουν.
0: Να πούμε, είναι το νοσείο Νεφροσύνης και Παφνουτίου.
1: Α, γιορτάζει ο Παφνούτιος.
0: Ναι. Γιορτάζει, όχι, δεν γιορτάζει ο Παφνούτιος. Δεν τον βλέπουμε εδώ πέρα. Λέει, θα έχει άλλη γιορτή, πιο μεγάλη. Εφροσύνη, Φροσύνη, Φρόσο, Εφροσούλα, Φροσούλα, Φροσού και Έφη ως υποκοριστικό. Ανατολή Ηλίου θα έχουμε στις 7 και 4.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: σε 5 λεπτά.
0: Ναι, 5.
1: Ναι.
0: Και Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 7 και 18 τα συνύκτας.
1: Μάλιστα. Είμαστε σχεδόν στην ησημερία δηλαδή. Mm-hmm. 7 και 15, 7 και 18.
0: Ναι, γιατί όταν γυρίσουμε από Δευτέρα θα είχε αναστραφεί το πράγμα. Οπότε...
1: Ωραία. Λοιπόν, είπαμε ποιοι γιορτάζουν. Να δούμε λίγο και τις θερμοκρασίες ανά τον ομό. Ξεκινάω από Σαμοθράκη και έχει 14,9.
0: Καλύτερα από χθες.
1: Καλύτερα από χθες. 11,8 είναι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αλεξανδρούπολη.
0: Χειρότερα από χθες.
1: Χειρότερα. Δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Αλλά για να το λες εσύ.
0: Κάπου εκεί ήταν πάντως.
1: Ναι. 11,8 λοιπόν και είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία των τελευταίων ωρών, τέλος πάντων, της ημέρας. Ναι. Αυτά από Αλεξανδρούπολη. Στο Σουφλί έχει 6 βαθμούς Κελσίου. Την πόλη του Δημοτήχου έχει 6,6. 5,2 είναι η θερμοκρασία στην Ορεστιάδα.
0: Χειρότερο από
1: χθες. Κρύο δηλαδή, έτσι μιλάμε για μονοψήφιες θερμοκρασίες. Άμα ξεχαστείς και αφήσεις κανένα παράθυρο ανοιχτό από τα ψε.
0: Ναι, το πρωί ξυπνάς με το ζω... ή δεν ξυπνάς.
1: Λοιπόν, και στα Δίκαια αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 5,9 βαθμούς Κελσίου.
0: Πρωταθλητές ψύχους λοιπόν εδώ στην πόλη της Ορεστιάδος.
1: Ναι.
0: Και εντάξει.
1: Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα. Και τον Πέτρο. Λοιπόν, 25 Σεπτεμβρίου είπαμε, σαν σήμερα το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Γκίχο Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τούδε γινόταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Και δεν ξέρω κατά πόσο...
0: Δεν ξέρω αν ήταν πετυχημένες γουρουνιώνες επί το πλήστο. Ναι. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι έχουν

0: τη συμπεριφορά.
1: Πέρασε το DNA.
0: Ναι, ναι. Πάντως, κάπως έτσι φτάσαμε στην πλασμαφαίρεση.
1: Ναι.
0: Από εκεί άρχισε.
1: Σπουδαία αποτελέσματα. Λοιπόν, 1833. Με διάταγμα της Αντιβασιλείας αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. 1926, ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας ότι θα καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδία απασχόληση. Είναι μια κατάκτηση του εργατικού κινήματος αυτή και δεν πρέπει να την παίρνουμε έτσι ελαφρά την καρδιά, καθώς πάντα βλέπουμε ότι ελοχεύει ο κίνδυνος για να ανατραπούν αυτά τα κεκτημένα.
0: Δεν είναι ο Φόρτ, παραδείγματος χάρη, που αγαπούσε τόσο πολύ το εργατικό δυναμικό του.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ανάγκη το είχε, λεφτά έβγαζε από αυτό, αλλά είναι κατάκτηση που έγινε από αγώνες. Δηλαδή, ουσιαστικά οθήθηκε να το κάνει. Δεν είναι ότι εισήγαγε κάποια καινοτομία ο ίδιος ή θελημένα.
1: Έτσι. Αυτή που ακούτε είναι η U2. Το 1976 δημιουργήθηκαν οι U2. Σαν σήμερα πήρε σάρκα και οστά αυτό το συγκρότημα στο σπίτι του drummer Larry Mullen στο Δουβλίνο. Καλημέρα στο τυχερό, καλημέρα στο Βασίλη. Ας αφήσουμε λοιπόν τους YouTube από κάτω να παίζουν και συνεχίζω με, με γεννήσεις που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα. 1897 γεννιέται ο William Fonker, Αμερικανός συγγραφέας που βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1949 με το έργο του «Η Βουή και το Πάθος». 1949, σαν σήμερα γεννιέται ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, Ισπανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, έτσι με συγκεκριμένη οπτική και συγκεκριμένη χωροθέτηση, ας πούμε, στο τρέχον γίγνεσθε του κινηματογράφου. Το 1952 γεννιέται σαν σήμερα ο Κρίστοφερ Ριβ, Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος είχε ενσαρκώσει τον Σούπερμαν. Και στα γυρίσματα αυτού.
0: Όχι στα γυρίσματα, στην υπασία ήταν.
1: Σε υπασία, έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, έχασε τη δυνατότητα να περπατάει, καθυλώθηκε σε αναπηρικό καρότσι και μάλιστα εκτεταμένη αναπηρία.
0: Είναι ειρωνία, ήταν τετραπληγικός. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο πετούσε.
1: Ναι.
0: Και δεν τον άγγιζε τίποτα. Ο ρόλος του βέβαια που ενσάρκωνε, αλλά. Ναι.
1: Ο Κρίστοφερ Ρίβ έφυγε από τη ζωή στις 10 Οκτωβρίου του 2004.
0: Πρόλαβε, έκανε πολύ ακτιβισμό, ας το πούμε. Ναι, έτσι.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, από θανάτους, το 1849 πεθαίνει ο Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς, ο τουρκοφάγος, ήρωας λοιπόν της Ελληνικής Επανάστασης, ο Νικηταράς, πεθαίνει σαν σήμερα το 1849. 1970 πεθαίνει...
0: Επίσης σε κράμπες.
1: Ναι.
0: Λένε, μετά τη μάχη στα Δερβενάκια δεν μπορούσαν να το ανοίξουν.
1: Α,
0: το,
1: να το ανοίξουν το
0: χέρι. Έχει κάνει σπασμό. Ναι.
1: Λοιπόν, 1970 πεθαίνει ο Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, Γερμανός συγγραφέας, και τέλος το 2003, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Φράνκο Μοντιλιάνι, διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ το 1985. Τώρα να καλημερίσουμε και την Δέσποινα.
0: Καλημέρα.
1: Έχουμε και τον Βασίλειο, όπως είπαμε, το τυχερό. Και πάμε να δούμε τι συνέβη χθες με τις ομάδες μας σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
0: Από πού να τα αρχίσει, ας τα αρχίσουμε από την Εθνική λοιπόν. Πάντα από τη Live Sport ξεκινάμε την ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων. Νέρα Ελλαδάρα λέει. Η Εθνική με ψυχή, μπαλάρα και εκτελεστή τον Δουβίκα έκανε σούπερ ανατροπή στο Βελιγράδι 1-2 και πήρε τεράστια σημασία διπλό για τη συνέχεια του Nations League. Και είχαμε και αποτελέσματα και σάλ. Καλά, θα τα δούμε αυτά. Μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ με το καλημέρα του Ζιβκοβίτ. Στο 4 το έβαλε ο Ζιβκοβίτ, αρχή-αρχή. Αλλά δίδαξε στρωτό ποδόσφαιρο και μπορούσε να έχει καθαρίσει νωρίτερα αν οι διεθνείς μας δεν έχαναν τα άχαστα. Ο Τζόλης με διαγώνιο σου τη σοφάρισε στο 74 και ο Φόρτης Κόμος το 95 έδωσε τη χαριστική βολή στη Σερβία. Απέδωσε δικαιοσύνη και απογείωσε τη γαλανόλευκη. Αυτή η ομάδα και μπορεί και θέλει, λέει. Γιωβάνοβιτς, ποιοτικό ποδόσφαιρο με Γερμανία και Ολλανδία. Περιμένει να παίξουν προφανώς, έτσι. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια. Δεν ξέρω, το είδες εσύ?
1: Όχι.
0: Δεν το είδες?
1: Τίποτα δεν είδα. Δεν έχω άποψη για κανένα, ούτε για το ποδόσφαιρο ούτε για το μπάσκετ.
0: Πολύ καλή, στρώνει παιχνίδι η Ελλάδα. Ήταν καλύτερη από τους Σέρβους σε όλη τη διάρκεια. Τώρα και σε ένα γήπεδο που έβρεχε καθ' όλη τη διάρκεια. Γλιστρούς έκανε. Πιο βαριά κορμιά οι Σέρβοι, πιο δυνατοί στις μονομαχίες. Λογικό. Είναι ψηλός λαός και πιο δυνατός, ας το πούμε, λόγω του ύψους που έχουν.
1: Έχουν μεγαλύτερο χώρο για μυϊκή ανάπτυξη.
0: Είναι πιο σκληραγωγημένοι, ας το πούμε. Ξέρεις, είναι μέσα στους τρεις πρώτους ψηλότερους λαούς της Ευρώπης. Τώρα, έπαιξαν καλά οι δικοί μας. Κάποιες φορές παρουσίασαν κάποιες αδυναμίες στην άμυνα. Αλλά είναι ότι αυτά τα παιδιά συναντιόνται μια στο τόσο, ας πούμε. Δεν είναι εύκολο να αναπτύξεις και σε ό,τι επίπεδο και να είσαι, αυτή τη συνοχή που έχει μια ομάδα που προπονείται καθημερινά, παίζουν μαζί όλη τη σεζόν. Ήταν καλή επιθετικά, αλλά λίγο φλίαρη, λίγο αδύναμη στην τελική προσπάθεια, να το πω αλλιώς. Παρ' όλα αυτά έδειξαν ότι έχουν για μια ακόμη φορά, δεν το αμφισβητήσαμε ποτέ αυτό από την ώρα που βρέθηκε αυτή η ομάδα με όλους τους παίκτες αυτούς μαζί, έχουν ποιότητα, έχουν δυνατότητες. Νομίζω ότι μπορούν κάθε ομάδα την κοιτάξουν στα μάτια που λένε, να παίξουν στα ίσα. Εντάξει, δεν θα κερδίζουμε πάντα. Και τώρα, ας πούμε, θα μπορούσαμε να έχουμε χάσει αν το δοκάρι που είχαν οι Σέρβοι στο 90 γινόταν γκολ. Αμέσως μετά, 2-3 λεπτά μετά, στις καθυστερήσεις, ας πούμε, του παιχνιδιού, βάλαμε το 2-1. Okay, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Άλλες φορές σου κάθεται
1: μόνο αυτό το 2-1 είδα, μόνο αυτό το γκολ που ήταν εντυπωσιακό.
0: Τι εννοείς μόνο αυτό?
1: Εγώ είδα
0: μόνο. Είδες μόνο αυτό, νόμιζα μόνο αυτό είναι. Και λέω ότι είναι. Αυτά λοιπόν τα λίγα για την εθνική μας, έτσι μπακαλίστηκα. Ταύρος για repeat. Πάμε στο μπάσκετ του Ολυμπιακού. Αφηνιασμένος ο πρωταθλητής Ευρώπης, ισοπαίδωσε την Μπασκόνια 89-106 και έδειξε αποφασισμένος να κατακτήσει ξανά την κορυφή της Ευρώπης. Ρεκόρ πόντων Ολυμπιακός στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα σε εκτός έδρας αγώνα. Να καλά τα άρχισε. Ασταμάτητη η Ντόρση με 25 πόντους και Βεζένκοφ με 22. Εξαιρετικός ο Μοντέρο. Μπαρτζόκας, θα γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα. Τις νύχτες θα κοιμόμαστε.
1: Αυτό είναι.
0: Πιο κάτω, άλλη μαγεία. Επτάστερη μαγεία. Τρελό πάρτι στο ΆΚΑ από τον Παναθηναϊκό που έπνιξε την Παρή 91-72 με ταυτότητα εντό εισαγωγικών ο Μπράντοβιτς. Απόλυτη πράσινη κυριαρχία με άμυνα τανάλια και εμφατική νίκη στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Αφεντικό ο Λεσόρ με 15 πόντους. Μπράβο, το ευχάριστο είναι ότι ο Λεσόρ επανέρχεται πλήρης. Πλήρως. Με 15 πόντους και 9 rebound, ασταμάτητος ο Φρανσίσκο, 18 πόντους, έπαιξε και για τους Νάγκες Λούκα. Ο εκρηκτικός Γιαμπουσέλε τελείωσε το μάτς στην τρίτη περίοδο, καυτός ο Ματζούκας. Μάλιστα, ο Μπράντοβιτς, είμαι ευχαριστημένος.
1: Αυτό είναι.
0: Καλά αυτό. Υπερπαραγωγή Γιώβιτς 2029, τι ετοιμάζει η Ένωση για την ανακοίνωση του, λέει, του νέου συμβολέου του Σέρβου. Πρώτος έλεγχος των μεταγραφών, ο Σερέτης μοιράζει βαθμούς. Τι αλλάζει για τον Νίστρουπ με το Conference Link? Στο ντέρμπι με μια προπόνηση πονοκέφαλος του Ολυμπιακού με Πουέρτα και Γκοντζάλες, η μικρή που τσεκάρει ο Ιμανόλ. Στην Ελίτ με 40 εκατομμύρια ευρώ η έρευνα και η εκτιμόμενη αξία των Ζαφίρη και Μύθου. Στις 14 Εντεκάτου με Παρτιζάν ο ΠΑΟΚ και 50 εκατομμύρια για 5 χρόνια προσφορά
1: Μαμούθ
0: στην ΕΣΑΚΕ, στον ΕΣΑΚΕ, από το κανάλι του Αλαφούζου για τα μάτς της
1: Basket League. Link
0: είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παρακάτω, Super League 1, πειθαρχική δίωξη κατά του Μπέου από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα. Άρης στον αέρα ή παραμονή Γκαρέ μετά τον Ιανουάριο. Πόλο στο ΆΚΑ η τελική του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών και Γυναικών 24 έως 28 Δευτέρου. Α, τώρα σύντομα.
1: Τι σύντομα, έχουμε.
0: Σύντομα. Ναι, δεν, είναι το, δεν πήραμε δηλαδή το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 30, ξέρω εγώ. Αυτό εννοώ, ναι. Που συνήθως τα ανακοινώνουν πολύ νωρίτερα. Λοιπόν, Βόλι πήρε Κρυβόσικα Ολυμπιακός.
1: Κρυβόσισκα.
0: Κρυβόσισκα.
1: Ναι.
0: Να.
1: Καλά.
0: Πάμε,
1: ωραία. Πάμε να δούμε την Sport Day. Αυτό ήταν σωστό, γράφει, για την χθεσινή νίκη της εθνικής μας. Με buzzer beater του Δουβίκα στο 90-5, η εθνική τα έφερε όλα τούμπα στο Βελιγράδι. Ανώτερη σε όλο το παιχνίδι η ομάδα του Γιοβάνοβιτς, έπαιξε σαν τη γάτα με το ποντίκι, το σύνολο του Μπαούνοβιτς. Αλλά έχανε την μία ευκαιρία πίσω από την άλλη μέχρι να γράψει το 1-1 ο Τζόλι στο 74. Οι Σέρβοι πήγαν να πάρουν το παιχνίδι με τρεις ευκαιρίες, προηγήθηκαν νωρίς με τον Ζίβκοβιτς. Ο Γιώβιτς έχασε γκολ σε κινηστία, ενώ στο τέλος καθάρισαν Δοκάρι και Τζολάκης. Με φουλ επίθεση το γύρισε ο Ιβάν σε ένα match thriller που στην τελευταία φάση αποδόθηκε δικαιοσύνη βάσει της συνολικής εικόνας.
0: Ναι. Καλά το προσέγγιση.
1: Ωραία. Πιο πάνω τώρα, μια μπουκιά γράφει. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έδειξαν δόντια με το καλημέρα στην Ευρωλίγκα και κατασπάραξαν Μπασκόνια και Παρί. Ποδαρικό με πυρηνικά για τους δύο αιώνιους που ούτε είδαν τους αντιπάλους τους στην πρεμιέρα. Ντόρσε και Βεζέγκοφ τα έβαζαν όλα. Ο Μοντέρο χόρευε και η υπεράσπιση του τίτλου ξεκίνησε με κατοστάρα. Με 6-6 τρίποντα είχαν ξεκινήσει οι Βάσκοι μέχρι να πάρουν φωτιά τα αστέρια του Μπαρτζόκα. Από την άλλη τώρα στο Παναθηναϊκό η επιστροφή του Ζότς που αποθεώθηκε στέφθηκε με εμφατική νίκη και εντυπωσιακή εμφάνιση. Με όπλο την άμυνα και κορυφαίος τους Φρανσίσκο Λεσόργια Μπουσέλε, ο επτάστερος έστειλε ηχηρό μήνυμα. Τρομερό πάρτι από τον κόσμο. Άρης ελκυστικός εντός και εκτός παρκέ. Οι εντυπωσιακές αλλαγές, η νέα φανέλα και το σύνθημα Σπανούλη. Κάνουν και αλλαγές στις κερκίδες στο γήπεδο. Λοιπόν, οι δοκιμές του Ιμανόλ τώρα στο ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Οι παίκτες που βλέπει ο Βάσκος από την Β' ομάδα. Ο κορμός της ενδεκάδας που έχει στο μυαλό του ο νέος coach. Το πλάνο για το δίδυμο Ζέλσον Μπέιλι και η σφήνα του Έσε και το τετατέτ με Φορτούνι. Παναθηναϊκός, τα αστέρια του Νίστρουπ, οι κορυφαίες ατομικές επιδόσεις του Τριφυλιού, η ποιότητα του Καλάμπρια και ο πλουραλισμός στην επίθεση. Bundesliga Kalitetei, στο μεταγραφικό στόχαστρο 4 γερμανικών ομάδων ο Διεθνής Φορ, εγκλωβισμένος ο Σισοκό, γράφουν στην Αγγλία. Παρακάτω, ΑΕΚ, ο Νίκολιτς βλέπει Σερβία. Η εθνική της χώρας του είναι ένα όνειρο που ο coach της ΑΕΚ θα ήθελε να ζήσει στο μέλλον. Οριστικό στην Αγγλία θα μείνει η ένωση μεταξύ των αγώνων με Σαχτάρ και Σίτι και στις 16 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί το μάτς με Ατρόμητο. Πάει για Ιανουάριο του Μπακ, ενώ στον ΠΑΟΚ ενίσχυση λέει και μπόνους στο Φυτόριο. Η κίνηση του Ιβάν Σαββίδη για το εργοστάσιο παραγωγής ταλέντων. Μια δωδεκάδα διαφορετικών σκόρερ σε 13 μάτς για την ομάδα του Λύση. Για MVP του μήνα οδηγείται ο Εντιαγέ. Ναι, ο Ιβάν Σαββίδης λέει επισκέφθηκε τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Συνεχάρι τους προπονητές και τους αθλητές για τη δουλειά που γίνεται.
0: Mm-hmm. Και... καλά είναι. Καλά είναι.
1: Ποιος, ο Ιβάν?
0: Σαββίδης, ναι.
1: Από το τι, από τι, από...
0: είχε κάτι, ναι. Το έλειπε καιρό.
1: Το προχθές δεν εμφανίστηκε.
0: Ναι, εμφανίστηκε και το βλέπω, ναι. Λίγο αδυνατισμένος, αλλά ναι.
1: Λοιπόν, Άρης, στοίχημα επανεκκίνησης. Ο Γρηγορίου περιμένει να δει τον κανονικό Ράφα Μύρ μετά τη διακοπή και ο 29χρονος Φορ θέλει να αφήσει πίσω του το κακό ξεκίνημα. Ήθελε. Ήρθε μάλλον και έδεσε ο Σουτάλο. Όφι περιμένει ανάσταση.
0: Φιλανδός δεν είναι αυτό, Σούταλο θα είναι.
1: Σούταλο, okay. Περιμένει ανάσταση του Νους, ο Όφι. Ο Κόντις αναμένει το καλό πρόσωπο του Αργεντίνου Εξτρέμ μετά τη διακοπή. Πανετολικός η μετάφραση του Αναστασίου και Ηρακλής την ευθεία ο Γιαννούτσος. Τέλος πύργος, κλείνει Καβακά για τον Πάγκο.
0: Δεν ξέρω τον τόνο εδώ.
1: Ναι.
0: Πάμε στο φως το σπορ.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, ας αρχίσουμε από την Ελλαδάρα στο Βελιγράδι. Έτσι γράφει. Mm-hmm. Τρομερή ανατροπή της εθνικής μας κόντρας στη Σερβία στο θρυλικό Μαρακανά με 2-1 και πρεμιέρα με το δεξί στο Nations League. Δεν λύγησε από το γρήγορο γκολ του Ζίβκοβιτς στο 4. Έχασε κάποιες ευκαιρίες. Είχε δοκάρει με τον Καρέτσα στο 5. Και τελικά έφερε τούμπα το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο. Αρχικά ο Τζόλης ισοφάρισε στο 74 και τη χαριστική βολή έδωσε ο Δουβίκας στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, έπειτα από έξοχη σέντρα του Τσιμίκα. Πριν από το δεύτερο γκολ είχαν δοκάρει οι Σέρβοι με τον Γιόβελιτς στο 90 και είδαν σε δεύτερο χρόνο τον Τζολάκη να διώχνει εντυπωσιακά κεφαλιά του Λούκιτς. Από τη δεξιά στήλη, από τη δεξιά μάλλον πλευρά της εφημερίδας, γιατί δεν μιλάμε για στήλη. Σάρωσε, λέει ο Ολυμπιακός, πάτησε 106-89 την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Άψογη εμφάνιση των Ερυθρόλευκων. Ξεκίνησαν με το δεξί στην Ευρωλίγκα. Ντόρσε 25, Βεζένκοφ 22, οι κορυφαίοι. Εξαιρετική και η Μοντέρο Φουρνιέ. Οι Πειραιώτες βελτίωσαν αισθητά την άμυνά τους από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά. Προσπάθησαν οι Λόσον 20 πόντους και Σεντεκέρσκης με 15 πόντους για τους Βάσκους. Μπαρτζόκα, σημαντική νίκη, θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Βεζένκοφ, αισθάνομαι καλά. Να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Επίδειξη δύναμη όμως έκανε και ο Παναθηναϊκός, από ό,τι μας λέει η εφημερίδα, όπως το προσεκίζε. Επικράτησε εύκολα με 91-72 της Παρίς στο ΟΑΚΑ για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, παίζοντας πολύ καλό μπάσκετ κατά διαστήματα. Πρώτη σκόρερ η Φρανσίσκο με 18 πόντους, Λεσόρ με 15 για Μπουσέλη με 13. Πάλεψε ο Ετιέν 17 πόντους για τους Γάλλους. Για να δούμε τι άλλο βλέπουμε εδώ. Η αλήθεια για το Αθανασίου. Τι ακριβώς ισχύει με τον αριστερό μπακ του Όφη και πόσο κοντά ή μακριά είναι το ενδεχόμενο να πιάσει λιμάνι το καλοκαίρι του 27, παρότι ο δανεισμός του επεκτάθηκε ως το 29. Ο Φρόιλερ των 2 ασίστ σε 7 μάτς και η μεγάλη διαφορά με τα πεπραγμένα των ερυθρόλευκων χαφ της περσινής χρονιάς. Υπερορίες κάνουν ο Αλγκουαθίλ με τους συνεργάτες του στο Ρέντι, το ντεμπούτο του Σμάιλοβιτς στη Βοσνία και η εικόνα του τεχνικού team για Σιπιόνι. Τι προκύπτει από το εξωτερικό για ελεύθερους παίκτες και ποιες πιθανότητες για ακόμα μία προσθήκη έως την Τρίτη. Αγάπη για μπάλα, ο 30χρονος Άγγλος πρώην διεθνής χαφ Ντέλε Άλι, που παλεύει χρόνια με την κατάθλιψη, αποφάσισε να παίξει ξανά ποδόσφαιρο σε επίπεδο τέταρτης κατηγορίας με τη Λοδρέζικη Μπαρνέτ. Μπράβο του. Αυτά.
1: Ωραία. Να δούμε και τον κόκκινο πρωταθλητή έτσι στα γρήγορα. Βλέπει πάω. Ο ΣΑ, το πλάνο για τον Γκουστάβο και η Ελλάδα ήταν Βραζιλία στο Μαρακανά. Με σούπερ ανατροπή και γκολ του Δουβίκα στις καθυστερήσεις νίκησε 2-1 τη Σερβία. Πιο κάτω γράφει κόκκινη και μπλε κεραυνή. Και πράσινη. Άστραψαν και βρόντιξαν.
0: Τους περίμενες τους πράσινους να τους δεις.
1: Όχι. Άστραψαν και βρόντιξαν σε Βιτόρια και Βελιγράδι. Ο πρωταθλητής Ευρώπης έστειλε μήνυμα κυριαρχίας από την πρεμιέρα της νέας Ευρωλίγκας με επίθεση φωτιά και σούπερ εμφάνιση από Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ. Έκανε σκόνη την Μπασκόνια και πάρτι από Μοντέρο ξέσπασε ο Τζόουνς. Μπαρτζόκας, θα γινόμαστε καλύτερη μέρα με τη μέρα. Ασταμάτητος ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 22 πόντους και Κουμάντο Ιμανόλ. Πάμε στα ποδοσφαιρικά. Πώς ανταπεξέρχεται σε δύσκολες αποστολές όπως οι δύο κολλητές που ακολουθούν με ΠΑΟ, με Παναθηναϊκό δηλαδή, και Μαρσέη. Τα πρώτα δύο επίγοντα, ποια στοιχεία προβλημάτισαν εξ αρχής τον Αλγουαθίλ και γιατί στη διακοπή μπορεί να δουλέψει μόνο το ένα. Και τα γκολ θα έρθουν, γιατί στο Ρέντι υπάρχει σιγουριά πως η σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα θα βελτιωθεί. Ωραία. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Να δω λίγο. Ναι, να καλημερίσουμε Ιωάννα, τον Γιώργο από το παλιό νοσοκομείο της Λεμεσού που μας ακούει, αλλά και την Ελένη. Φύγαμε, διαφημίσεις, μουσική και εδώ είμαστε να συνεχίσουμε την περιπολία μας.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evros.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόλου. Βόρειου Εύρου. Με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων, η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
8: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
9: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
10: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 19 63. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
11: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
12: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
13: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
14: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
15: Ράδιο Εύρου.
14: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρους 97,1. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental, Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Εδώ είμαστε, εδώ συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία. Ξημέρωσε πια, έτσι έχει πάει 8 παρά 20.
1: Μετά κλείς τα μάτια μη με κοιτάς.
0: 7 και 4 ήταν η αναμενόμενη ανατολή του ηλίου. Οπότε τώρα έχει ξημερώσει για τα καλά. Καλημέρα στον φίλο μας τον Χρήστο. Καλημέρα και στην Τζέννη που μας ακούει από το Βελεστίνο, από τη Μαγνησία. Καλημέρα και στον Μπάμπη. Όλη λοιπόν η παρέα εδώ συνεχώς μεγαλώνει. Βέβαια μαζί μας έχουμε επιχειρήσεις όπως το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής Top Charm σε Ορεστιάδα και Δημότυχο για τη φροντίδα και τον καλοπισμό άνω και κάτω άκρων στο υψηλότερο επίπεδο. Εκεί λοιπόν παθήσεις όπως τις φρύσεις νυχιών, κάλλη και άλλα σχετικά, έτσι, και άλλες σχετικές παθήσεις με την ειδικότητα της ποδολογίας βρίσκουν ανακούφιση και θεραπεία. 2552025331 είναι το τηλέφωνο για την Ορεστιάδα. 2553-020202 το τηλέφωνο για το Διδημότυχο, όπου στεγάζεται στην Ορφέως 22.
1: 21. Και καθώς είπες, απέναντι. Και καθώς είπες για τη Τζέννη στο Βελεστίνο, σκέφτηκα με το που άρχισε να λες τους φίλους, τους συνεργάτες μας, σκέφτηκα ότι από όλα αυτά που προβάλλουμε εδώ, μόνο ένα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από το Βελεστίνο, παραδείγματος χάρη.
0: Μοσκομιούλ.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, ή το μόνο που βλέπω να μπορεί να πουλήσει διαδικτυακά, ας πούμε, σε κάποιον άνθρωπο που είναι απομακρυσμένος, είναι τα οπτικά ακουστικά όραση σέντερ του Χαρνίδη του Δημήτρη, τα οποία βρίσκονται απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης. Είναι στην αρχή της Σοφίας Νικολάου, στη συμβολή της με την Κωνσταντινούπολεως. Δίπλα ακριβώς σε αυτό βρίσκεται το καφέ Μπαρ Παντρών, που πρέπει να πας για να κάτσεις εκεί. Δεν έρχεται αυτό στο, ας πούμε, ζεις στη Γερμανία, να έρθει εκεί, δεν θα έρθει. Θα πάει, αλλά για τους ανθρώπους, τους κατοίκους, για τους, για όσους κινούνται ή βρίσκονται στην περιοχή μας, είναι όαση, πραγματικά είναι όαση. Απολαμβάνεις τον καφέ σου, απολαμβάνεις το πρωινό σου, απολαμβάνεις το χυμό, το ρόφημα, το οποιοδήποτε, και το βράδυ το ποτό. Είναι γενικά μια πολύ ωραία διέξοδος για διασκέδαση. Η Fit Car Rental είναι στην παρέα. Αυτή το πάει αλλιώς. Δεν πάει αυτή έξω, είναι για αυτούς που έρχονται μέσα. Δηλαδή ήρθε κάποιος επισκέπτης στην πόλη και δεν έχει όχημα. Νοικιάζει οχήματα, νοικιάζει αυτοκινήτων, αλλά έχει και για μας που είμαστε εδώ, διότι υπάρχει και συνεργείο που πέρα από το ότι σύντερη τα οχήματα που είναι προς την οικίαση, κάνει το ίδιο και στα δικά μας, στα προγραμματισμένα μας σέρβις και οτιδήποτε άλλο. Έχοντας ενισχυθεί και με το H2 Blaster, αυτό το μηχάνημα που καθαρίζει την καρβουνιά από την μηχανή, στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, όλα αυτά. Επίσης να πούμε ότι στην παρέα μας είναι το Κρεοτεχνείο Τόλης του Βασιλέως Κωνσταντίνου 134. Μπαίνεις, παίρνεις, δοκιμάζεις, ξαναπάς. Είναι ένα τετράπτυχο. Είναι λίγο παραπάνω από το τριπτυχό. Μπαίνεις, παίρνεις, δοκιμάζεις, ξαναπάς. Και φυσικά στην παρέα, την παρέα συμπληρώνουν και τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, όπου μπορείτε να κερδίσετε έκπτωση 24% αρκεί να πάτε και να εξτομίσετε το μικρό αριθμό 1924.
0: Εύκολο.
1: Αντιστοιχεί στο έτος που άρχισε τη λειτουργία της η επιχείρηση και δίνει μέσω των συχνοτήτων του Ράδιο Εύρος και των εκπομπών μας αυτή την προσφορά του 24% έκπτωση σε όλες τις αγορές.
0: Μάλιστα.
1: Είχες να προσθέσεις κάτι?
0: Όχι.
1: Ούτε να αφαιρέσεις, να διαιρέσεις, να πολλαπλασιάσεις.
0: Τίποτα. Λέω να πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Για να
1: άντε πάμε στην αθλητική ώρα. Βλέπω εγώ εδώ ένα συμβολικό πρόσωπο, ένα πρόσωπο ταυτισμένο με την ιστορία της ΑΕΚ, συνώνυμο με τη λέξη ΑΕΚ, είναι ο Στέλιος Μανουλάς. Και έχει μια αφίσα από τότε που ήταν πιτσιρικάς, την πρώτη του σεζόν στην ΑΕΚ. Λίγο συγκινητικό για εμάς τους μεγαλύτερους. Λοιπόν, η καλύτερη απόφαση διαβάζουμε πιο κάτω. Είμαι χαρούμενος γιατί στην ΑΕΚ μπορώ να παίζω ξανά το ποδόσφαιρό μου. Τρέλα του Μάγερ για την ΑΕΚ. Και μπάσκετ, η ΑΕΚ παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις, οι οποίες ηρίστον παρόδο δεν παίζουν μόνες τους. Original στήριξη στη μάνα ΑΕΚ και τον Νίκο Πατερμαλή. Ελλαδάρα στη Σερβία, μεγάλη νίκη με ανατροπή 1-2 στην πρεμιέρα του Nations League.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα ολίγα είχε να πει.
0: Ωραία, Sport Time. Να δούμε και τη Σπορτάμι, η οποία θα έχει ακόμα λιγότερα. Έχει τον Γιωβάνοβιτς και την Εθνική να πανηγυρίζει. Αλλά φυσικά έχει και τους Μπαρτζόκα Ομπράντοβιτς. Ελλάς φωνάζει ο Γιωβάνοβιτς. Φωνάζουν Μπαρτζόκας και Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Πάμε
1: στη Μέτρο Σπορτ. Με νέο πέταλο, λέει, και μεγάλη ομάδα. Άλλαξε όψη το ιστορικό παλέ. Α, αυτό που έλεγες.
0: Ναι.
1: Και είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη. Είδες, πήρε πάλι ονομασία ο Άρης. Σπανούλης, λατρεύω την πίεση. Πήραμε τους παίκτες που θέλαμε. Ζήσεις, ο πύχης είναι ψηλά. Τρελή ανατροπή. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Και τρελή ανατροπή, η Ελλαδάρα έπαιξε μπαλάρα κατά διαστήματα και παρά την εγκληματική αστοχία της πήρε στο φινάλι την τεράστια νίκη που της άξιζε. Και λόγω του ότι η Γερμανία και η Ολλανδία ήρθαν ισόπαλες με 1-1, φιγουράρει και στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Κρατήστε το αυτό το ενσταντανέ. Να το έχουμε. Ελλάδα 3 βαθμοί, Γερμανία, Ολλανδία από 1, Σερβία 0. Σπουδαία εμφάνιση του Τζόλι που έκανε το 1-1. Καταπληκτικό το πλασέ του Τζόλι εντωμεταξύ.
0: Ναι. Χρυσή... Και του Τσιμίκα.
1: Και του Τσιμίκα ήταν. Ο Τσιμίκας, όπως έκανε τη σέντρα και το κάρφωσε που λέμε ο Δουβίκας, ήταν όλη η φάση ποίημα. Του Τζόλι ήταν μια ενέργεια που από εκεί και με εκείνο το πόδι έτσι ήταν, φάνηκε πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Δοκάρι και μέσα. Λοιπόν, που έκανε τώρα σπουδαία εμφάνιση του Τζόλι που έκανε το 1-1. Χρυσή αλλαγή ο Δουβίκας που πέτυχε τον buzzer beater. Χρειάζεται όμως προσοχή στην άμυνα για να πετύχει τους στόχους της η εθνική που ξεχυλίζει ταλέντο. Μα στα λόγια μας είστε. Λοιπόν, ευχαριστώ Ιβάν στους υπεύθυνους των Ακαδημιών. Ήλιτ στο metrosport.gr. Box to box μέσος ο Ουγκρέσιτς. Μουράτος, ατού το Ιβανόφιο και ο κόσμος του Ηρακλή. Το μπάσκετ είναι αυτό. Ράσιτς, αυτή η ομάδα έχει ευρωπαϊκό μέλλον, λέει, για τον Άρη. Και Τέλης Μιστακίδης, ακαδημαϊκή έδρα με το όνομά του στο London School of Economics. Άντε. Έδρα Τέλη Μιστακίδη, αυτή την αγοράζεις?
0: Κατά κάποιο τρόπο. Κατά κάποιο τρόπο, λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πάνω αριστερά είναι ο φίλος του Χάρη, ο Μανώλης ο Κοτάκης, και γράφει «Γυμναστική στη ματαιότητα από τους πλησιόσαυρους της εξουσίας». Παρακάτω, ο Ερντογάν ξεσκεπάζει τον Μητσοτάκη, επιδιώκει τεχνητή ένταση για να κερδίσει τις εκλογές. Παρά την επίθεση φιλίας, τον εκθέτει ανεπανόρθωτα. Άνοιξη του 2027 υπόσχεται και την πρώτη γεώτρηση για φυσικό αέριο λίγο πριν από τις κάλπες και τον άφησαν στα κρύα του Λουτρού και οι Βρετανοί για τα γλυπτά του Παρθενώνα, έγραφε άρθρο την ώρα που τον άδειαζαν. Ναι, τώρα να το έγραφε ο ίδιος.
1: Καλά, τώρα μια στιγμή λίγο, γιατί εντάξει και οι αιμονές και τα στοχευμένα, δηλαδή το Μητσοτάκι άφησαν στα κρύα του Λουτρού ενώ όλες οι άλλες κυβερνήσεις τα έφεραν τα γλυπτά. Είναι μια ιστορία που κανείς δεν ξέρει από πότε ξεκίνησε. Το 1800 ξεκίνησε. Ο Όθωνας τα έχει ζητήσει πρώτος, τι λέγανε. Τι διαβάζαμε προχθές. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν τώρα. Τέλος πάντων, για sorry, συνέχισε.
0: Τι sorry, Χάρη.
1: Τώρα, Γιάννη, έκοψα λοιπόν, τον ίστρο των αναγνωστικών.
0: Βαριές σκιές για τον έμπιστο του Κυριάκου. Βγήκαν τα μαχαίρια στην πρωθυπουργική αυλή. Τώρα που βουλιάζουν, άρχισαν να αλληλοκαρφώνονται. Καταγγελίες κατά του υπουργού Τσάφου ότι μπλόκαρε επένδυση αποθήκευσης ενέργειας στην Πτολεμαΐδα, εχμές και υπονοούμενα ακόμη και για αθέμητες συμπεριφορές. Στην αριστερή στήλη, έγκυρες πηγές, μέχρι και τον Πυρσό θυμήθηκαν για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Νέος Άδωνης, να πάρει λεωφορείο όποιος δεν έχει 10 ευρώ για βενζίνη. Το είπε αυτό κάποιος.
1: Το είπε.
0: Δεν θυμάμαι ποιος.
1: Τον Πυρσό τώρα τον έχουν αλλάξει με LED.
0: Όχι, φωτιά είναι φωτιά. Ναι. Λοιπόν, εγκατέλειψαν το σπίτι τους για να σωθούν από τους Ρωμά. Ο εφιάλτης της μητέρας με τη 12χρονη κόρη της στον πύργο. Μυστικές υπηρεσίες γκρεμίζει τον Ράμα, το ροζ σκάνδαλο με την εκλεκτή του. Η Βλόρα Χισένη διατηρούσε μαζί του περίεργες επαφές. Είναι αυτή που διέρεε πληροφορίες στην μαφία.
1: Η αρχηγός της μυστικής υπηρεσίας πληροφοριών.
0: Τις υπηρεσίες πληροφοριών.
1: Ναι, μυστική δεν ήταν και τόσο.
0: Λοιπόν, είπαν ψέματα και για το σύστημα ασφαλείας στα τρένα. Τους ξεμπρόστιασε η αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής. Κάλπηκε στην Πανοκρουσίες, αν και έχει εγκατασταθεί, δεν λειτουργεί ακόμη στο σύνολό του, του δικτύου, και το 2030 αναμένεται η πλήρες εφαρμογή. Μιλάμε τώρα έτσι για το ITCS, πώς λέγεται αυτό το σύστημα τηλεδιοίκησης. Και...
1: ξέρω ότι οι άνθρωποι, αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην πίστη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όσοι ανεβαίνουν κάνουν το σταυρό τους, δείχνουν καλοί χριστιανοί όσοι ανεβαίνουν στο τρένο. Οπότε βοηθάει αυτό στην εμπέδωση του χριστιανικού συναισθήματος.
0: Ναι.
1: Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ο Τσίπρας πήρε τα λεφτά από τη Βενεζουέλα. Δήλωση βόμβα Άδωνη Γεωργιάδη στον ελεύθερο τύπο. Τι είπε ο Υπουργός Υγείας σε συνέντευξή του στο διαδικτυακό κανάλι του ελεύθερου τύπου. Έχουν ανοίξει τα αρχεία της Βενεζουέλας. Ποιος τα κρατούσε κλειστά. Ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα στην Ευρώπη. Ο κύριος Τσίπρας δεν θα μιλήσει όσο και αν προκληθεί, γιατί αν το διαψεύσει θα βγει διπλά πληγμένος. Δεν λέω ότι τα πήρε για να τα φάει. Μπορεί να τα έδωσε για προεκλογικές εκστρατείες. Έκανε πλασμαφαίρεση και σε άλλον ασθενή την ίδια ώρα. Τι μηχάνημα ήταν αυτό, ρε παιδιά? Καίει τη γιατρό η κατάθεση της νοσηλεύτριας που βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης. Το μήνυμα πρωθυπουργού προς τη Βρετανία, όχι δανεισμός, μόνιμη επανένωση των γλυπτών. Θα το αναγνωρίσουμε ένα δίκιο στη δήλωση, γιατί λέει εντάξει, δεν θα δανειστούμε τον πολιτισμό μας. Κόσμος είναι. Τραμπ, η διπλωματία, τον πάντα και οι δύσκολες ισορροπίες. Τι έγινε με τα πάντα? Και πάμε εδώ δίπλα στη δεξιά στήλη. Έρευνα ελεύθερου τύπου. Σε ποιες περιοχές υπάρχουν ακίνητα για το σπίτι μου 3. Μητσοτάκης προς Τουρκία. Διάλογος μόνο για θαλάσσιες ζώνες και με βάση το διεθνές δίκαιο. Συνάντηση με Νετανιάχου. Έρχεται νέα τριμερής με Κύπρο. Στροφή Ερντογάν. Η Ελλάδα δεν είναι εχθρός, αλλά γείτονας και σύμμαχος. 0,115 ευρώ η κιλοβατόρα από τη ΔΕΗ, επιλογή ασφάλειας στα σταθερά τιμολόγια, μπλε τιμολόγια ρεύματος.
0: Είναι.
1: Είναι για όσους κάνουν διαδικτυακά.
0: Okay.
1: Δηλαδή η ΔΕΗ που δεν έχει συνεργάτες, δεν πληρώνει συνεργάτες, δίνει αυτή την, το bonus τρόπον τεινά ως λύση για όσους μπορούν να το κάνουν μέσω διαδικτύου.
0: Ωραία.
1: Βέβαια στα προβλήματα μετά δεν απαντάει το διαδίκτυο, αλλά δεν έχει σημασία. Ο καθένας τις αποφάσεις του. Είναι σίγουρα κάτι πολύ ανταγωνιστικό. Εκτιμήσεις για την αύξηση, για αύξηση 2 ευρώ το κιλό. Ανατιμήσεις στη φέτα λόγω μειωμένης παραγωγής. Λοιπόν, φέτος δεν έχει φέτα. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται αυτή η εφημερίδα. Και πάμε στα νέα.
0: Ωραία, τα νέα. Τα ρωσικά drones πρώτων πυλών μας. Η CIA προειδοποιεί 3 μεσογειακές χώρες στο στόχαστρο της Μόσχας. Ποιο είναι το κοινό σημείο τους και γιατί έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον? Πώς συνδέεται η διαρροή της επίσκεψης του αρχηγού των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στη Ρωσία και ακτίνα δράσης των ρωσικών drones? Έχει ένα χάρτη. Τα drones μεταφέρονται με δεξαμενόπλια τους σκιώδους στόλου και εκτοξεύονται με καταπέλτες από τη θάλασσα. Και δείχνει εδώ πέρα ένα χάρτη ότι τέλος πάντων ένα πλοίο που βρίσκεται ανοιχτά της Νάπολη, αν εκτοξευθεί από εκεί drone, μπορεί να αγγίξει τα 600 χιλιόμετρα και οριακά να φτάσει, ας πούμε, στα σύνορα της χώρας και ανάλογα, ας πούμε, ανοιχτά της Μασσαλίας.
1: Αλλά δεν φαίνεται ότι, από ό,τι είπαν χθες, δεν φαίνεται να είμαστε εμείς μέσα στους στόχους.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Αλλά ναι, αυτό πολύ σχετικό.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Την άλλη φορά πολύ μας ξάφνιασε εκείνο
0: το ουκρανικό, το θαλάσσιο ντρόουν. Λοιπόν, Μητσοτάκης Νετανιάχου συμφώνησαν για νέα τριμερή. Γιατί χαμήλωσε τους τόνους ο Ερντογάν από την Αμερική παρά το μπαράζ αναβαθμίσεων τουρκικών ασκήσεων? Γιατί θέλει F-35, τα έχουμε πει, ποιος το καταλαβαίνει. Τραμπ, χαμόγελα, ερωτήματα, υποσχέσεις. Ζεστό κλίμα παρά τις διαφορές των δύο χωρών με Θουκυδίδη και πάντα. Γιατί η Καριστιανού απειλεί να φύγει στο εξωτερικό? Είπε ότι άμα δεν μπούμε στη Βουλή, εγώ θα φύγω από τη χώρα. Μέτρων Μέγκα, κέρδη Ανδρουλάκη, απώλειες Τσίπρα στη σχετική δημοσκόπηση. Η νοσηλεύτρια και το γιατρό του Μαζονάκη τι κατέθεσε και The Guardian: δεν δεχόμαστε σχέδιο δανεισμού. Άρθρο του Έλληνα Πρωθυπουργού για τα γλυπτά.
1: Είναι αυτό που έγραφε. Να. Άρα το έγραψε.
0: Ναι, το έγραψε.
1: Πάμε λοιπόν στο μακελιό. Πάνω-πάνω διαβάζουμε από τις ενδοφλέβιες εχήσεις των επίγειων θεών στα εφορία retreat της Εφρέμογλου στο Μιστρά. Επικίνδυνοι σκιτζίδες με άσπρη μπλούζα. Πού έχουν θάψει οι γιατροί Φραγκεστάιν τα 2 εκατομμύρια μαύρο χρήμα, κύριε Βουρλιώτη? Ποιος υπουργός μαφιόζος τους καλύπτει?
0: Υπουργός μαφιόζος.
1: Ναι. Η κυβέρνηση παρέχει ασυλία στο εργοστάσιο Παπαδοπούλου που μόλυνε την Αττική. Ιδιότυπη προστασία Νταβατζίδων. Ζούσε τον απόλυτο τρόμο πριν τον σκοτώσουν στο Κολωνάκι. Έμποροι θανάτου απειλούσαν τον τραγουδιστή, μαφιόζοι τον εκβίαζαν. Ρυφηφή 500.000 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη. Αποκλειστικό, λέει. Αυτοί είναι οι δύο αστυνομικοί που τον φύλαγαν. Φυτευτή της δίωξης ναρκωτικών, ο Κώστας ο Λεπτός και ο Θάνος ο Μπούκλας, ή τον έκαναν μεροκάματο? Α, λοιπόν, Μακεδονικός Αγών 1904-1908 και Βουλγαρικό Κομιτάτο, οι κομιτατζίδες και ο ρόλος των ξένων δυνάμεων. Πώς χάθηκαν τα γλυπτά του Παρθενώνα? Χειρότερος καταδότης από τη Μελίνα Μερκούρη ο Μητσοτάκης. Ξαφνική αγάπη Τραμπ με Xi Jinping στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι συμφώνησαν? Όλα στην εφημερίδα. Είναι σαν να ακούς κάποιον στη Λαϊκή. Λοιπόν, πάμε.
0: Εφημερίδα Εστία. Τριπλή τουρκική απειλή εμπλό από Ναύαρχο στην Θαλασσόλικος. Καλώδιο γιοκ χωρίς άδεια από την Άγκυρα. Βέτο στην αεράμινα της Κύπρου και αιμονή για την αποστρατιωτικοποίηση. Επικίνδυνο προηγούμενο για τις θαλάσσιες ζώνες. Την ώρα που οι ένοπλες δυνάμεις της γείτονος έκαναν προσομοίωση από βάσεως στο Αιγαίο. Παρακάτω, γυμναστική στη ματαιότητα από τους πλησιόσαυρους της εξουσίας. Αυτό που είδαμε και στην εφημερίδα Δημοκρατία του Μανώλη του Κοτάκη. Και μέτρα με δόσεις για πετρέλαιο, θερμάνσεως και ντίζελ. Νέο ρεκόρ σήμερα στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Σε δόσεις και με ορίζοντα που θα προσαρμόζεται στην πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, θα ξεδιπλωθεί τελικώς το κυβερνητικό πακέτο για τα καύσιμα. Η διπλωματία των πάντα στη συνάντηση Τραμπ-Xi Jinping και το λαθρεμπόριο αρχαιοτήτων χρηματοδοτεί ενόπλους και τρομοκρατικές οργανώσεις. Σε ομιλία της, σε παράλληλο δράση στον ΟΗΕ, η Υπουργός Πολιτισμού κ. Έλληνα Μενδώνη έθεσε ως μία εκ των πλέον επιγουσών προκλήσεων την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο λόγος της Ελληνίδος Υπουργού αφορούσε την προστασία και τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών. Από δίπλα, ουδε μία αναφορά στα ελληνοτουρκικά από τον κύριο Μητσοτάκη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, και η διαφάνεια ως μέθοδος πλήρους συσκοτήσεως, γράφει ο Δημήτρης ο Καπράνος. Από δίπλα ο μύθος του ευρώ, άρθρο του Κώστα του Κόλμερ, και η Φάνη Αρντάν στον κήπο των ηρώων στο Μεσολόγγι για την 200η επέτειο της εξόδου. Αυτά και από την Εστία.
1: Και έχει πάει
0: αυτή η Φάνη Αρντάν.
1: Η Φάνη Αρντάν.
0: Okay. Έχει πάει 8. Την ώρα για τις διαφημίσεις μας.
1: Σιγά σιγά.
0: Άντε.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
7: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
8: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
9: Ράδιο Ευρώ.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
10: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
11: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής Oracy Center. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02. 02.

εδώ είμαστε λοιπόν. Πρωινή περιπολία συνεχίζει εδώ στους 97 και 1 στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου. 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Καθημερινά μας ακούτε εδώ από τις 7 έως τις 10 και έπειτα με το Ευρωσκόπιο από τις 10 έως τη 1. Το μεγαλύτερο ζωντανό πρόγραμμα στον Εύρο τουλάχιστον, για να μην πούμε στη Θράκη. Η πιο ενημερωμένη ενημερωτική ζώνη στα ραδιόφωνά σας. Πάμε χάρη.

0: Να δούμε και τους συνοδοιπόρους.
1: Πάμε να δούμε τους συνοδοιπόρους, αρχίζοντας πάντα από το καφέ Μπαρ Παντρών στην Πρόκου 1. Είστε συμβολή της Κωνσταντινούπολης με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, αν θέλετε. Απέναντι από την κεντρική πλατεία, καφέ Μπαρ που είναι ανοιχτό τουλάχιστον 20 ώρες το 24ωρο και προσφέρει όλα τα καλούδια που θα θέλατε για να απολαύσετε τη μέρα σας από το πρωί. Με το καφέ και το πρωινό ή το ρόφημα, μέχρι αργά το βράδυ με τα ποτά και τα κοκτέιλς. Μαζί μας και δίπλα ακριβώς στο καφέ Μπαρ Παντρών είναι τα οπτικά ακουστικά όραση σέντερ του Χαρνίδη του Δημήτρη, εκεί όπου θα βρείτε το Moscow Mule, ένα πολύ καλό γυαλί ηλίου, ένα πρωτοποριακό με καταπληκτικό design, σχεδιασμό δηλαδή, και πολύ προσιτή τιμή και μεγάλη βέβαια ποικιλία. Φυσικά και φακούς επαφής, γυαλιά οράσεως, αλλά και ακουστικά για τα προβλήματα ακοής. Ναι, συνηθίζεται τα ακουστικά να είναι για τα προβλήματα ακοής, θα μου πείτε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κρεοτεχνείο Τόλης. Πώς το είπαμε το τετράπτυχο, Γιάννη, να σε τεστάρω γιατί εγώ το ξέχασα. Μπαίνεις, ψωνίζεις, μπαίνεις, ψωνίζεις, δοκιμάζεις, ξαναπάς.
0: Αχα.
1: Λοιπόν, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134, με μεγάλη ποικιλία, τεράστια ποικιλία και εξαιρετική ποιότητα, με όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας. Σιδερικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης, κασαπιάν στην παρέα, Σωτηρίου Τσερκέζη 39, με μια μεγάλη προσφορά. Μπαίνετε στο κατάστημα, λέτε 1924, αντί για καλημέρα, ή πρώτα λέτε καλημέρα και μετά λέτε 1924. Αυτό απηχεί στο έτος ίδρυσης της επιχείρησης και κερδίζετε έκπτωση 24% σε όλες σας τις αγορές. Μην το χάσετε, είναι για εκλεκτούς πελάτες που ακούν Radio Evros. Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων καλών, αξιόπιστων, καλοσυντηρημένων εκεί στο συνεργείο που διαθέτει η επιχείρηση στην Καλλιπόλεως 73, Μελοχαγού Διαμάντη Γωνία, εκεί που πάμε και εμείς για σέρβις τα οχήματά μας και για τις όποιες μηχανικές βλάβες, γιατί πέραν όλων των άλλων πλέον διαθέτει και το H2 Blaster, ένα carbon free μηχάνημα το οποίο καθαρίζει, όπως λέει το όνομά του στα ελληνικά, την καρβουνίλα μέσα από τη μηχανή και αυξάνει την απόδοσή της και επιμικρύνει το χρόνο ζωής της. Να πούμε βέβαια ότι μαζί μας είναι και το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής. Πρόσεξε τι θα επιχειρήσω. Στο Διδημότυχο, είναι στην Ορφέως 21 και το τηλέφωνο του είναι 2553-020202.
0: Μπράβο.
1: Καταπληκτικός θα έλεγα. Ενώ στην Οριστιάδα είναι στην Αναγεννήσεως 153 και το τηλέφωνο είναι 2552025331. Αυτό παραλίγο να μου φύγει. Αυτό το θυμάμαι εύκολα, ένας φίλος μου είχε το 332. Και έχουμε μαζί μας την Εσπρέσο, ξέρετε.
0: Ναι, έχουμε όμως μαζί μας και το Γιώργο και τη Βάσο και το Χρήστο και τον Νίκο.
1: Πού θα πάμε τόσοι?
0: Θα πάμε, χωράμε, είναι καλή χώρα.
1: Πάμε στην ενημέρωση.
0: Προχωράμε με εφημερίδα Εσπρέσο. Εσπρέσο.
1: Νέος έρωτας στις πίστες, λέει. Η σεξι Μανουκιάν, ναι, με τον πρώην της Ζάρα.
0: Αχα.
1: Ποια είναι η Ζάρα, ποια είναι η Μανουκιάν? Πού είναι τα δέντρα, πού είναι τα βουνά? Δώσε μου, λέει, 1 εκατομμύριο ευρώ. Τι είναι αυτό εκεί πάνω, Ατζούν? Ατζούν. Ο Φλόρος πάει στα δικαστήρια των Ατζούν.
0: 100.000, 100
1: εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια, λέει, όχι, ναι, 100 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Εντάξει, υπερβολική είναι η απέτηση, αλλά πόσο κοστολογείται ένα πόδι?
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, κελί 3 με σεσουάρ για δολοφόνους. Η απίθανη απέτηση της Γάκας στον Κορυδαλό, λες και έχει βγει από το θεατρικό που έκανε Πάταγο με τον Μουτσινά, και η εκδίκηση των συγκρατουμένων της για το Μαζονάκι. Μπα. Η Ουκρανή νοσηλεύτρια έκαψε τη δόκτωρα Χαβάη. Λοιπόν, η Καλυμάνη μοίρασε ελπίδα σε μαχητές της ζωής. Είναι στο ογκολογικό, το παιδικό το νοσοκομείο, έτσι, μάλλον. Λοιπόν, η Στάλκερ με τα 203 πρόσωπα, άφατη 38χρονη πατρινιά που έκανε κόλαση τη ζωή πιλότου της πολεμικής αεροπορίας.
0: Μάλιστα.
1: Μαραντίνης Κρουίζες με πολύ μυστήριο. Για πού συνταξίδευε η Εσπρέσο με το γνωστό τραγουδιστή, ο ΑΕΟ.
0: Εφημερίδα των συντακτών, όχι. Εφημερίδα των συντακτών ακολουθεί. Η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία. Σοκ στις Βρυξέλλες από τη διαφαινόμενη αναστολή εξαγωγών αμερικανικού δίζελ στη γυραιά Ήπειρο. Σε δύσκολη στιγμή η αμερικανική προδοσία με το πετρέλαιο να ξεπερνά χθες τα 107 δολάρια το βαρέλι. Εκτεθειμένη η ευρωπαϊκή ηγεσία για τη μονομερή ενεργειακή εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Πλέον τα φράγματα δεν είναι ψυχολογικά, είναι εντελώς αψυχολόγητα.
0: Ναι. Λοιπόν, αποκάλυψη για τον γιατρό της Καρνεάδου, είχε και πτυχίο ψυχοθεραπευτή από παράνομο κέντρο. Δίχως τέλος η σάγκα των παρανομιών των κατηγορουμένων στην υπόθεση Μαζονάκη, η ανεξέλεκτη βιομηχανία της ευεξίας συναντά την ανεξέλεκτη αγορά της κατάρτισης και της ψυχοθεραπείας. Αυστραλία. Επίθεση αυτόνομου πράκτορα AI σε κυβερνητικό δίκτυο. Η χώρα έχει επιβάλει τα πιο αυστηρά μέτρα περιορισμού της ασυδοσίας των Big Tech.
1: Τον και... Ιούνιο έγινε αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, και του το είπανε η OpenAI. Το είπε με ένα email στα τέλη Αυγούστου. Και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας ήταν πυρκεμανία.
0: Τραμψη. Πολύ θέαμα, ελάχιστη πρόοδος σε ένα νευρικό τεατέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στη δεξιά στήλη, εργασιακό ξεπούλημα, 28ο καθεστώς, χωρίς δικλείδες ασφαλείας. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δίνουν μέρος του μισθού σε stock options. Okay. Θα γίνονται και συνέτεροι. Στα θετικά. Άλεξης Τσίπρας, πορεία προς το λαό ξανά. 10 εξορμήσεις έως τις γιορτές. Νίκος Ανδρουλάκης, ερημώσατε την Ήπεθρο, κατηγορεί προφανώς την κυβέρνηση. Φοιτητό δικείο, πειθαρχική δίωξη υποψηφίου διδάκτορα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Και Δέλτα Κάπα Μακεδονία, η δημογραφική, δυτική και κεντρική μάλλον Μακεδονία, η δημογραφική κρίση έχει οικονομικές ρίζες. Ο ΙΕ, εξοργιστικός Νετανιάχου. Ψέμα του αιώνα η γενοκτονία στη Γάζα. Βέβαια, είπε και άλλα πράγματα ο Νετανιάχου τα οποία μας συνέφεραν.
1: Για έτσι, μας, ναι.
0: Ναι, είπε για τον
1: αυτό,
0: Ερντογάν.
1: Γι' αυτό δεν το σχολιάζουμε πολύ.
0: Ναι. Έχει τα υπόλοιπα είναι αθλητικά. Οπότε πάμε στην καθημερινή χάρη.
1: Πάμε στην καθημερινή.
0: Σούλαχε σήμερα. Σούλαχε σήμερα, λέω.
1: Μουλάχε σήμερα. Έκθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μείωση θανάτων από καρκίνο. Καλό. Στην Ευρώπη τι συμβαίνει σε επιφυλακή για τα ρωσικά ντρόνς. Γλυπτά Παρθενώνα, η Αθήνα απορρίπτει τα σενάρια δανεισμού. Και διγλωσία από την Άγκυρα προς το κέντρο του πρωτοσέλιδου. Ερντογάν, είμαστε σύμμαχοι, σκληρή στάση για το καλώδιο. Αντιφατικά μηνύματα εκπέμπει η Άγκυρα, ενώ ο χρόνος για την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετράει αντίστροφα. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε πως η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος. Όμως το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας διεμήνυσε πως δεν θα δεχτεί πόντιση καλωδίων χωρίς συντονισμό με την Τουρκία, παραπέμποντας το προηγούμενο της Κάσου, με την αναφορά πως δεν επιτρέπονται μη αδειοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα συμφέροντα της χώρας μας. Από το βήμα του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που συναντήθηκε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, πρόκειτο να υπογραμμίσει πως δεν είναι αποδεκτές μονομερείς ενέργειες και απειλές πολέμου. Λοιπόν, είμαστε φίλοι και σύμμαχοι. Κάθε φίλο και σύμμαχο άρρωστη τον απειλείς ότι θα τον δείρεις, παραδείγματος χάρη. Ναι. Έτσι, αυτό είναι το κάζους μπέλι σε πιο προχωρημένη μορφή. Λοιπόν, παράταση εκεχηρίας στον εμπορικό πόλεμο με το έχει εδώ τις οικογένειες Τραμπ και εσύ. Τα ζεύγη Τραμπ και εσύ. Με το γνωστό βλοσιρό βλέμμα του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη λήξη στρατιωτικής επίδειξης αποχωρεί από τον μπαλκόνι του Λευκού Οίκου, αφήνοντας πίσω την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ και τη σύζυγό του Πενκ Λι Γιουάν. Η συνάντηση των δύο ηγετών ήταν πλούσια σε λάμψη, αλλά δεν συνοδεύτηκε από μεγάλες συμφωνίες παρά μονάχα από παράταση της εκεχηρίας στον εμπορικό πόλεμο. Όσο μιλάνε είναι καλά. Καταπέλτης η νοσηλεύτρια της Καρνεάδου. Ημέθηκε τα ψέματα. Σε σοβαρές αποκαλύψεις προχώρησε μία από τις νοσηλεύτριες του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, αφού μεταξύ άλλων παραδέχτηκε ότι τη ζητήθηκε να πει ψέματα για την ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, ενώ κατέθεσε ότι είχε γίνει μέθη στον τραγουδιστή. Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι είχε συμβεί. Φέρεται να είπε στην κατάθεσή της. Οι άγνωστες ιστορίες πίσω από τα γλυκτά του ΕΑΜ. Η διάσημη Φρασίκλια και ο Κούρος που βρέθηκαν θαμένοι, που βρέθηκε θαμένος μαζί της στη Μερέντα της Αττικής το 72, είναι εδώ στη φωτογραφία επίσης, είναι ανάμεσα στις αρχαιότητες, τις ιστορίες των οποίων αναδεικνύει αυτές τις μέρες το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο μέσα από την περιήγηση ιστορίες απόκρυψης, παράνομης εξαγωγής και επαναπατρισμού στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Να πάμε πιο ψηλά στο νέο μπλόκο από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην Κηφισιά για την κατασκευή τετραόρφου κτηρίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε ακόμα μια οικοδομική άδεια στο κέντρο της Κηφισιάς για την κατασκευή τετραόρφου κτιρίου που χρησιμοποιούσε τα μπόνους του νέου οικοδομικού κανονισμού. Η ακριβή στέγη κρατά τους, στην Αθήνα τους φοιτητές, δεν εγγράφονται στα περιφερειακά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Διαρροή φοιτητών παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά περιφερειακά πανεπιστήμια. Ενδεικτικά, ο ένας στους 10 φετινούς εισακτέους του Πανεπιστημίου Πατρών δεν έκανε τελικά εγγραφή στο ίδρυμα. Η διαρροή αποδίδεται στην αύξηση του κόστους των ενοικίων αλλά και στην λειτουργία των ιδιωτικών ΑΕΗ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς τα δίδακτρα ισοφαρίζονται εντός εισαγωγικών από το υψηλό κόστος ζωής μακριά από το πατρικό σπίτι.
0: Εδώ αυτό, αυτό το φαινόμενο το έχουμε δει και σε άλλες περιοχές της χώρας, να ξέρεις. Και δεν ξέρω αν είναι ο λόγος τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή το πολύ υψηλό κόστος φοίτησης. Δηλαδή, εντάξει, τώρα.
1: Παραθέτει... Τώρα αναφέρει μόνο το ενίκιο εδώ, αλλά.
0: Όχι, εγώ στο ενίκιο θα σταθώ. Απλά δεν σημαίνει ότι όσοι δεν πήγανε να γραφτούν στα πανεπιστήμια που πέρασαν, δεν πήγαν επειδή είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν ένα ιδιωτικό ΑΗ. Πολλοί δεν πήγαν ούτε στο ένα ούτε στο άλλο.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή στην Κρήτη, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν ένα διαμέρισμα για ένα φοιτητή κοστίζει 600 ευρώ.
1: Ή επέλεξαν ανελακτικά. Πανεπιστήμια των μεγάλων πόλεων.
0: Όχι, δηλαδή, πέρασαν και δεν πήγαν να
1: αυτό
0: γραφούν.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή δεν πήγαν να εγγραφούν εκεί. Θα επιδιώξουν την άλλη φορά να βάλουν στη δεύτερη φάση να βάλουν το μηχανογραφικό της πόλης που διαμένουν. Αυτό λοιπόν κάνει την οριστιάδα ιδιαίτερα ελκτική και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Ναι, διότι εδώ τα ενίκια δεν είναι ακριβά.
0: Αυτό είναι μια
1: πρέπει
0: αλήθεια.
1: Να το λέμε αυτό. Εδώ τα ενίκια ακόμα τουλάχιστον ή τέλος πάντων, αφού δεν υπάρχει κόσμος. Δεν είναι ακριβά. Δεν βλέπουμε στο μέλλον δηλαδή ιδιαίτερη άνοδο των ενοικίων. Θα φανεί. Επιδοτήσεις στην ενέργεια σε δύο δόσεις. Απομακρύνεται η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σιγά μην το έκαμναν. Σε δόσεις και με το βλέμμα στις διεθνείς τιμές ξεδιπλώνει η κυβέρνηση το πακέτο κατά της ενεργειακής ακρίβειας. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και στις 18 Οκτωβρίου οι αποφάσεις για το πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης. Με διαθέσιμο μαξιλάρι μόλις 100 εκατομμύρια ευρώ, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης απομακρύνεται και προκρίνονται στοχευμένες ενισχύσεις, ακόμα και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δώσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Καλά. Μαργαρίτη Σκηνάς, κανένας έλεγχος δεν σταματάει. Νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 74 που αναφερόταν στις προϋποθέσεις για την εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης της περίοδου 18-22 και το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σκηνάς, τονίζοντας ότι κανένας έλεγχος δεν σταματάει. Νέα Δημοκρατία. Αποστάσεις από τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη περί αλαζονίας στελεχών. Έλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας πως ο μόνος που ο οποίος κρίνει και αξιολογεί τέλεση τέτοιων συμπεριφορών είναι ο Πρωθυπουργός. Έχει ανοίξει και αυτός μια μινι κόντρα, έτσι. Του περνάνε πιο προσεκτικός. Οδηγεί το ψυχομετρικό τεστ. Κόβουν τα ψυχομετρικά τεστ. Ένα στους δύο από όσους διεκδικούν θέσεις οδηγού σε σειρμούς του μετρό, του τραμ και του ΙΣΑΠ. ΑΔΕΣ, ερωτικές διασταυρώσεις στις ΑΔΕΣ, στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, στο στόχαστρο, αδήλωτα εισοδήματα με βαριά πρόστιμα, έως και τετραπλάσιο για τους παραβάτες. Τώρα, τι άλλο έχουμε εδώ, έχουμε ένα άρθρο του Γιώργου Καλπαδάκη, κύριος ερευνητής στην Ακαδημία Αθηνών, στρατηγικές επιχάρτου τυπλοφορείται. Αντιμέτωπη με ένα νέο ενεργειακό εφιάλτη, ενδέχεται να βρεθεί η Ευρώπη με τις αναφορές περί προσωρινής απαγόρευσης των Ηνωμένων Πολιτειών, όλων των εξαγωγών ντίζελ, να προκαλούν συναγερμό στην Ευρώπη βέβαια. Επίσης στην Ευρώπη μένουμε τη δυνατότητα συμμετοχής τρίτων χωρών στη χρηματοδότηση αμυντικών εγχειρημάτων επιθυμούν 12 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιδράσεις από τη Γαλλία που επιμένει στο Made in Europe. Και σχόλιο του Νίκου Κωνσταντάρα, χτίζοντας πάνω σε ψευτοδιλήμματα. Οι AI hackers στην Αυστραλία, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης OpenAI του Sam Altman, κατήγγειλε σε συνέντευξη τύπου κατά τη διάρκεια της
0: γενικής... Altman, τον έκανες...
1: Altman, ναι. Η προφορά τους, υπάρχει μια δισκοβόλος με αυτό το όνομα. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Άντωνι Αλμπανέζε για παραβίαση των αρχείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας. Το περιστατικό αποτελεί την πρώτη γνωστή παραβίαση ασφαλείας κυβερνητικής ιστοσελίδας από το εργαλείο AI. Τώρα, τι άλλο μπορούμε να δούμε εδώ? Δεν μπορούμε να δούμε. Είμαστε μόνο στο κύριο άρθρο που μας έχει απομείνει.
0: Ωραία.
1: Και λέει αυτό το που αναφέραμε και εμείς νωρίτερα. Στέγη και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η φοιτητική στέγη δεν είναι παράπλευρη παροχή, είναι πυλώνας της δημόσιας και ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως στον καιρό της στεγαστικής κρίσης. Τα περιφερειακά πανεπιστήμια πλήττονται ήδη επειδή ολοένα και περισσότερες οικογένειες δεν μπορούν να επομισθούν τη δαπάνη των ενοικίων. Το πρόγραμμα για ανέγερση νέων εστιών πρέπει να επιταχυνθεί και να επεκταθεί. Ναι, πρέπει.
0: Πρέπει, αλλά αυτά δεν γίνονται σε μία μέρα, ούτε σε μία
1: σεζόν.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και την κόντρα. Την εφημερίδα κόντρα, έτσι. Με τιμές Μανχάταν τα ενίκια στην Αθήνα. Να, που συμπληρώνει αυτό που διαβάζαμε στην Καθημερινή. Απλησίαστα τα διαμερίσματα, ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Σε απόγνωση οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια προσιτή στέγη. Την απόγνωση, στην οποία βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες υποψήφοι ενοικιαστές και αγοραστές που ψάχνουν ένα προσιτό σπίτι για να μείνουν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας, περιγράφουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τα στοιχεία από τις αναζητήσεις σε μεγάλες πλατφόρμες ενοικίασης και αγοράς ακινήτων. Αναστάτωση, άλλο θέμα τώρα, στο νοσοκομείο του Βόλου. Απίστευτο, ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή. Εντάξει, δεν είναι και η πρώτη φορά που συμβεί, αλλά δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται κιόλας.
1: Άντε και ραδιοφωνάκι.
0: Ναι. Συνταξιούχοι. Στις χειρότερες χώρες για αξιοπρεπή διαβίωση, η Ελλάδα. Μπράβο μας. Κυριάκος Πιερακάκης, η Ελλάδα γίνεται επενδυτικός και χρηματοοικονομικός προορισμός.
1: Ναι, μαζεύτηκαν έξω, περιμένουν στο Τελωνείο.
0: Ναι. Έκθεση ο ΩΣΑ, ανεκπλήρωτο όνειρο η απόκτηση σπιτιού για τις νεότερες γενιές και νέο κύμα κακοκαιρίας τριήμερο με ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα. Άκτορ, άλμα 85% στο προφόρμα EBITDA το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθαρά κέρδη 5,1 εκατομμύρια ευρώ. Ισχυρή λοιπόν αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψε ο όμιλος Άκτορ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς η σταδιακή ενσωμάτωση των εξαγορών και η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του αποτυπώνονται πλέον στα οικονομικά αποτελέσματα. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 6,649 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα μεικτά κέρδη έφτασαν τα 82 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 11%.
1: Ωραία, ο κύκλος έκλεισε και ρίφθη μαζί με τον κύβο και εμείς πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Πάμε τότε.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro. Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγόνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική Έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
5: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.

0: Πράσης Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
2: Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
3: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02.

0: Λοιπόν, θέλω λίγο να βρούμε, να κρατήσουμε λίγο το χρόνο και να θίξουμε ένα θέμα, γιατί πάλι χθες είχαμε κρούσματα. Οι γνωστές εξάρσεις λοιπόν των απατών σε βάρος ανυποψίας των πολιτών το έχουν πάει σε καινούριο επίπεδο οι απατεώνες. Ισχυρίζονται ότι είναι αστυνομικοί. Εχθές λοιπόν είχαμε περιστατικά όπου τηλεφωνούσαν δράστες, συστηνόταν ως αστυνομικοί χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο το όνομα Αγάπιος Χαραλαμπίδης. Δηλαδή, αν πάρει κάποιος και σας πει είμαι ο αστυνομικός Αγάπης Χαραλαμπίδης, να ξέρετε ότι είναι.
1: Πάντω θα το έχουν αλλάξει.
0: Όχι, όχι, το χρησιμοποίησαν πάρα πολλές φορές, το επιβεβαίωσα.
1: Ναι, όντως το έκαναν, λέω, αλλά την άλλη μέρα μπορεί να έχουν άλλο.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να πούν και κάποιο άλλο, αλλά είναι ένα όνομα το οποίο έχετε το υπόψη. Υποστηρίζουν ότι υπάρχουν απατεώνες οι οποίοι πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις και προκειμένου να προστατεύσουν τα χρήματα ή τέλος πάντων τη μαλφή σας, αναφέρουν ότι θα μεταβούν στο σπίτι σας για να τα πάρουν και να τα προστατεύσουν. Είναι μια γνωστή μεθοδολογία εξαπάτησης, δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει στη χώρα, αλλά είναι σε μια έξαρση τις τελευταίες ημέρες εδώ στην Ορεσδιάδα. Η αστυνομία φυσικά το έχει επισημάνει πολλές φορές ότι δεν ζητά από πολίτες να παραδώσουν χρήματα ή τη μαλφή σε καμία περίπτωση.
1: Δεν νομιμοποιείται για κάτι τέτοιο.
0: Ναι, οπότε εντάξει, τα γνωστά, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν δίνουμε τηλεφωνικά κωδικούς ή banking, PIN, αριθμούς καρτών ή κωδικούς επιβεβαίωσης. Και σε περίπτωση που δεχτείτε τέτοια κλήση, απευθυνθείτε στην αστυνομία. Αλλά γενικότερα να είστε υποψιασμένοι. Το δημοσιεύσαμε χθες το μεσημέρι, για να καταλάβεις, Χάρη. Και λίγο αργότερα, γύρω στις 4, δεχτήκαμε κλήση από μία ακροάτρια. Η οποία δεν είχε διαβάσει το άρθρο και λέει πήρανε τηλέφωνο στους γονείς μου, τους είπανε ερχόμαστε να σας πάρουμε τα λεφτά γιατί αυτοί έρχονται, λέει, να σας σκοτώσουν. Έρχεται μια ομάδα 30 ατόμων, ασκούν τρομερή πίεση λοιπόν στα θύματά τους, και γι' αυτό για άλλη μια φορά το λέμε και το ξαναλέμε. Να είστε.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα. Αν φυσικά δεν ξέρω αν κανείς ενέδωσε σε αυτό. Αυτός που παρουσιάζεται ως Αγάπιος για να πάρει τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Τι δείχνει, κάποια ταυτότητα?
0: Και να δείχνει.
1: Δείχνει κάποιο σήμα. Εντάξει, πλαστογραφημένο θα είναι. Αλλά λέω, δείχνει κάτι τέτοιο.
0: Δεν
1: πάει ο ίδιος.
0: Το
1: δηλαδή εμφανίζεται, τον βλέπει στη φάτσα. Αυτό
0: ναι,
1: είναι το.
0: Ναι.
1: Άρα είναι εύκολο εντοπίσιμο μετά.
0: Αυτό είναι σχετικό. Μην νομίζει ότι.
1: Πολύ
0: CSI
1: βλέπω.
0: Πανούργοι είναι αυτοί.
1: Καλά, δεν μπορούσαν να έχουν βάλει μια πλαστική μάσκα που αλλάζει τη φάτσα.
0: Καλά, όχι μέχρι εκεί, αλλά ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν μπορείς να ξέρεις πότε.
0: Αυτά, λοιπόν, έτσι ήταν το επισημάνω.
1: Να θυμάστε, η αστυνομία δεν ζητά τα χρήματά σας ποτέ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πρωινή περιπολία, συνεχίζουμε εδώ. Ακούτε Ράδιο Εύρος, παρέα με Fit Car Rental, παρέα με Top Charm Padron, παρέα με τα οπτικά όρασης Center και τα συντηρητικά αρδευτικά Κασαπιάν και το κρεοτεχνείο. Πάμε να προχωράμε τις εφημερίδες.
1: Πάμε στη Star Press, η οποία γράφει πάνω-πάνω αυτό που είδαμε και νωρίτερα. Ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ηλικιωμένη ασθενή στο νοσοκομείο Βόλου. Διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Και εδώ τώρα πρέπει να σκύψουν όλοι το συγκεκριμένο θέμα. Έχουν σκοτώσει κόσμο και κοσμάκι, λέει η Ηλιάδη, για το μακελιό των εμβολίων. Είναι το κατάλληλο άτομο που μπορεί να μιλήσει με στατιστικά δεδομένα, με επιστημονικές γνώσεις, με υπόβαθρο.
0: Καταρχήν το λέει χωρίς να κρύβει τίποτα.
1: Όχι, κάτι κρύβει. Εντάξει, φοράει τα ισόρουχα, κάτι το φοράει η γυναίκα. Τέλος πάντων, τι να πει κανείς. Είναι σαν αυτούς που ενδίδουν στις.
0: Τηλεφωνικές
1: απάτες, ακριβώς. Λοιπόν, άγνωστη ασθένεια χτύπησε τον Παπακοσταντίνο. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι άγνωστη, σίγουρα το ξέρουν οι άνθρωποι τι έχει, αλλά είναι δικαίωμά τους να μην θέλουν να το κάνουν κοινοκτημοσύνη. Ναι. Πρόβλημα υγείας σταματά την καριέρα του. Πρώτη φορά δεν θα τραγουδήσει σε φεστιβάλ της ΚΝΕ. Μεγάλος και αυτός, πέραν όλων των άλλων. Λοιπόν, Μεγάλη ανατροπή στα στοιχεία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τόσες ανατροπές που έχουν γίνει, ανατρεπόμενο έπρεπε να έχει. Mm. Κάθε τρεις και λίγο ανατροπή, ανατροπή, ανατροπή. Είναι 10 μέρες, 15 από τότε που έγινε, όλο ανατροπές έχουν.
0: Και μας έχουν ζαλίσει
1: κιόλας. Τον πότισαν ματζούνια πριν πεθάνει. Η 56χρονη νοσηλεύτρια χώνει πιο βαθιά στη φυλακή την Ιωάννα Γάκα, πως η κατάθεση βόμβα έκαψε τη γιατρίνα του Κολονεκίου. Τώρα από την αριστερή στήλη, βασιλική εμφάνιση του Παύλου Ντεγκρές, η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου, είπε με στόμφο, με τη Μαρή Σαντάλ και την Άννα Μαρία σε εκδήλωση. Τι συμβαίνει με τη μητέρα του Μαζονάκη, αγωνία για την κυρία Κλειό, μυστικές επισκέψεις σε ιδιωτική κλινική, όχι ιδιωτική. λοιπόν, και προφυλακίστηκε ο 27χρονος φωνιάς της Ιγουμενίτσας, την κατακρεούργησε με 15 μαχαιριές, το βαρύ κατηγορητήριο και τι ισχυρίστηκε για να γλιτώσει.
0: Πριν πάμε στην επόμενη εφημερίδα, έχουμε και μια είδηση που έρχεται έτσι από την Αθήνα. Σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα και κατέρευσε μια παλιά κατοικία στην οδό Λυσικράτους. Γύρω στις 7.30 σημειώθηκε αυτή η έκρηξη. Παλιά διόρροφη κατοικία, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα τραυματία από θραύσματα. Κατέρευσε ένα σημαντικό τμήμα του κτηρίου. Τώρα για ποιο λόγο έγινε η έκρηξη, αν ήταν από κανένα αέριο.
1: Έχει εικόνα τώρα, το βλέπω στο in.gr εδώ.
0: Ναι. Δεν έχει διαπιστωθεί αν υπάρχει ακόμα κάποιος
1: εγκλωβισμένος. Μερική κατάρρευση είναι από ό,τι βλέπω, δηλαδή έχει πέσει πρόσωψή του και έχει...
0: Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη. Τι γράφει εδώ πέρα? Η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή. Δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαία στο 52ο φεστιβάλ Κνεοδηγητή. Γεμάτη χθες όλη η χώρα, τα στέγη και οι σκηνές. Το φεστιβάλ με μεγάλη παρέμβαση του Κουκουέ και της ΚΝΕ στις κρίσιμες εξελίξεις. Αύριο η πολιτική συγκέντρωση που θα μιλήσει ο Κουτσούμπας. Πιο πάνω, η κυβέρνηση προκαλεί τους βιοπαλαιστές αγρότες και το λαό, ξεπλένει τις απαταιωνιές με τα βοσκοτόπια, συγκαλύπτει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απαράδεκτη ρυθμίση στη Βουλή για πληρωμές 1 δις ευρώ. Λίμεν εργάτες από Ευρώπη και Τουρκία, δεν θα λερώσουμε τα χέρια μας με τους πολέμους τους. Και έδιε ανεπιθύμητο στην Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αλληλεγγύη στους κομμουνιστές του Ισραήλ. Και συνάντηση Αμερικανού και Κινέζου Προέδρου. Εγκάρδια κλιμάκωση των ανταγωνισμών. Ιμπεριαλιστική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Σενάρια επέκτασης έως τον Ινδικό και πιο πέρα. Mm-hmm. Αυτά από το ριζοσπάστη.
1: Πάμε στο λόγο, ο οποίος λέει τέλος Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα. 14 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης. Μαρία Καριστιανού, αν δεν μπούμε στη Βουλή θα φύγω από τη χώρα. Είπαμε εκβιασμούς δεν δεχόμαστε. Είπαν ο Μητσοτάκης, το είπαν ο Τσίπρας. Θα ψηφίσουμε όποιον δεν μας εκβιάσει.
0: Ωραία.
1: Διάλογος με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και αιχμές για τις απειλές πολέμου. Μηνύματα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα από τον ΟΗΕ. Ελστάτ, συνολικά στις 31.390 γεννήσεις στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 26. Και ναι, ό του θαύματος είναι 4 γεννήσεις περισσότερες από τις αντίστοιχες περσινές. Φοβερή αύξηση. Υπήρξαν μέθη και 2 πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα, αποκαλύψεις από νοσηλεύτρια του ιατρείου για το θάνατο του Μαζονάκη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο Λευκό Οίκο, η υπερνοημοσύνη, κεντρικό θέμα συζήτησης Τραμπ-Σι Τζιπίνγκ, έτσι είπε να τη λέμε, όχι τεχνητή νοημοσύνη, υπερνοημοσύνη, είναι που αλλάζει όλο ονόματα ο Τραμπ, θα μας τα πει και η Σταυρούλα μετά. Πομιδά ζητά αναδρομική ανάκληση αποποιήσεων κληρινομιών.
0: Ωραία. Πάμε στο πολιτικά. Ο δικός χάρτης για τα καύσιμα, ο γρίφος των επιδοτήσεων σε πετρέλαιο, ρεύμα και αέριο. Και ξύλα και πέλετ και όλα. Λοιπόν, Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Πολλαπλά μηνύματα από τον Πρωθυπουργό στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Πιο πάνω, κικίλιας για την Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Η ναυτιλιακή ισχύ της Ελλάδας πρέπει να έχει και ισχυρή διεθνή φωνή, είπε ο Κικίλιας. Ο Υπουργός Ναυτιλίας ανέδειξε το ρόλο που διεκδικεί η χώρα μας στις παγκόσμιες εξελίξεις και άκτορ άλμα 85% στο προ φόρμα EBITDA στο Α εξάμεινο. Τα είδαμε νωρίτερα αυτά. Αυστηρό μήνυμα στη Βρετανία. Στόχος μας η μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο Πρωθυπουργός απέρριψε το σχέδιο για δανεισμό του στην Ελλάδα. Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης παραχωρεί συνέντευξη Political και λέει ο τουρισμός πυλώνας του νέου παραγωγικού μοντέλου που οικοδομούμε. Τρεις ιστορικοί ναοί που ταξίδεψαν πάνω στις Ράγες, μόνο στην πολιτική, αλλά το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, και τα θαύματα του Ανδρέα Κονδύλη, βροχή από κατατμήσεις απολύτως ομοειδών συμβάσεων στο Δήμο Αλίμου.
1: Μη τον πάρει στην πολιτική, incorrect.
0: Α, άντε πάλι. Σκληρή, λέει, απάντηση εξάρχου σε φήμες για αρευστότητα και καθυστερήσεις σε έργα και πληρωμές. Το βαρύ χαρτί του Μαξίμου απέναντι στο κόμμα Σαμαρά. Ματζούνια, μάγοι, Ινδιάνοι και φαλακρές με άρωμα Αφροδίτης. Η πίεση της ΓΕΚ Τέρνα στην ΕΙΔΑΠ και τα χρηματιστηριακά πηγαδάκια. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Τώρα μάθαμε για τις φαλακρές. Πάμε στην απογευματινή, η οποία λέει αναδρομικά έως 2 ενίκια σε 50.000 δημοσίους.
0: Ωραία.
1: Στις ισχυρότερες εταιρείες υποδομών ο όμιλος Actor σημείωσε άλμα αποτελεσμάτων το εξάμηνο, καμπανάκια για δύσκολο χειμώνα. Τώρα στην απογευματινή, καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ, στην απογευματινή στο κέντρο του πρωτοσέλιδου. Άμυνα και ενέργεια στις συναντήσεις με Νετανιάχου, άρθρο ράπης με τον Κυριάκου στον Guardian για τα γλυπτά και η απάντηση του Βρετανικού Μουσείου. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες ή με απειλές πολέμου, είναι η απάντηση, τα καρφιά που έριξε ο Μητσοτάκης τέλος πάντων προς την Τουρκία. Τραμπ και Σι για ειρηνική συνύπαρξη. Οι δύο ηγέτες στάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης του διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία σε εμπόριο, ασφάλεια και AI. Δερβέναγα στο καλώδιο η Τουρκία θέλει να ζητήσουμε την άδειά της για την ηλεκτρική διασύνδεση και εξαπολύει νέες απειλές για παρέμβαση στις εργασίες. Λοιπόν, δίπλα, θάνατος Μαζονάκη έκαψε τη γάκα για τη χορήγηση μέθηση νοσηλεύτρια, έδωσε στον ανακριτή σημαντικές λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες στην Καρνιάδου. Για πρώτη φορά τεχνητή νοημοσύνη χάκαρε κυβέρνηση στην Αυστραλία, παγκόσμιο σοκ από την παραβίαση στο εθνικό σύστημα υγείας της από μη εξουσιοδοτημένη πράκτορα της τεχνητής νοημοσύνης, και ελεύθερη ώρα για να τελειώνουμε τις εφημερίδες.
0: Ωραία, να τις τελειώνουμε για να περνάμε στην επόμενη φάση της εκπομπής. Το τερμάτισε, λέει η Τζέννη, πήρε συνέντευξη από θεραπευτή αστρολόγο.
1: Μπαλατσινού okay. Είναι αυτή.
0: Ναι, η Μπαλατσινού. Τώρα αυτό έγινε πριν, ξέρω εγώ, χρονικό διάστημα. Από δίπλα, Εθνάρχης Καραμαλής, Ανδρέας Παπανδρέου, Αλέξης Τσίπρας και CIA. Αυτό που λέει συνέχεια ο Χάρης, ένα μπλέντερ, τα πετάμε όλα. Ναι. Λοιπόν, ανάλυση φωτιά από τον τραπεζικό, εντός εισαγωγικών τραπεζικό, στον Γρηγόρη Σερέτη για το ποιος έγραψε το πολιτικό σενάριο της μεταπολίτευσης και το παρασκήνιο πίσω από τα κόμματα εξουσίας. Η σημερινή μετάβαση στην ψηφιακή ταυτότητα, στο ψηφιακό πορτοφόλι και στις νέες μορφές ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Από δίπλα, δεν είσαι καλά, θα πεθάνεις. Συγκλονίζει η αποκάλυψη του πατέρα Αρτέμιου στο Μαζονάκι. Του είπε ότι θα πεθάνει. Χάρη.
1: Κοίταξε, άμα θα πεθάνεις. Άμα μπορεί κάποια στιγμή να.
0: Θα πεθάνεις.
1: Καλά.
0: Δεν είσαι καλά. Μήνυση πλεύρη στο Βρετανικό Μουσείο για το ποινικό αδίκημα κλεπταποδοχής των γλυπτών του Παρθενώνα. Οι πονηροί, όσο και αν θέλεις Βρετανοί, θέλουν να μας δανείσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά που άρπαξε ο Άγγλος ιερόσυλος λοποδίτης Έλγιν. Και το θέμα είναι ότι ούτε αυτό θέλουν να κάνουν. Τέλος πάντων.
1: Όχι να μας το δανείσουν, θέλουν.
0: Α, ναι. Ορθώς η ελληνική κυβέρνηση δεν πάτησε την παρανόφλουδα του δανεισμού, αλλά πλέον έφτασε η ώρα της δικαιοσύνης.
1: Αλίμονο ότι άμα έκανε μήνυση ο Πλεύρης, τελείωσε το πράγμα.
0: Και ποιος Πλεύρης, ο πατέρας
1: Πλεύρης. Ο πατέρας Πλεύρης εννοείται. Ναι, ναι. Τέτοια κάνει εκείνος, γιατί είναι πιο ίσως από τους άλλους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θες δημοσκόπηση.
0: Άμα έχεις.
1: Έχω. Υπάρχει μια δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης που είδε το φως της δημοσιότητας για το Μέγκα έχει γίνει. Το βλέπω εδώ πέρα τώρα για να πούμε τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την εκτίμηση ψήφου, γιατί είναι μεγάλη και έχει και διάφορα ποσοτικά δεδομένα περί ικανοποίησης των Ελλήνων πολιτών που δεν υπάρχει και όλα τα σχετικά, αλλά εμείς θα μείνουμε μόνο στην πρόθεση ψήφου. Στη βάση λέει των παραπάνω η εκτίμηση, όσων έχει γράψει μέχρι τώρα το άρθρο δηλαδή, η εκτίμηση ψήφου της Μέτρων Ανάλυσης δίνει 30,2% στη Νέα Δημοκρατία από 30,4% τον Ιούνιο, 15,8% στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα από 17,1% τον Ιούνιο, 12,6% στο ΠΑΣΟΚ από 11,4% τον Ιούνιο. Βλέπει στην τρίτη θέση, τέταρτη θέση, όχι τρίτη, την Ελληνική Λύση με 6,9% από 5,7%, μετά το ΚΟΚΟΕ με 6,1%, ενώ ακολουθεί πέμπτη η Πλεύση Ελευθερίας με 5,8%, η Φωνή Λογικής με 5,3%. Σε υποχώρηση ελπίδα για τη δημοκρατία, εκτός Βουλής φαίνεται να μένει τώρα η Νίκη, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Δημοκράτες.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ,
1: από κυβέρνηση δεύτερο με 20 μονάδες διαφορά και από εκεί κατά παράθρωση. Και οι Δημοκράτες, ενώ περνάει το κατόφλι το Μέρα 25. Mm-hmm. Αυτά.
0: Μάλιστα, ενδιαφέροντα τα...
1: Η ελπίδα έχει 4,4, γιατί δεν έδινε πιο πάνω το ποσοστό. Ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Λοιπόν, έχουμε και ένα δελτίο τύπου από το Δήμο Ορεστιάδας. Μόλις μας ήρθε. Δημιουργία, λέει, και αναβάθμιση παιδικών σταθμών Κυπρίνου και Δικαίων. 800.000 ευρώ για τη δημιουργία και αναβάθμιση των παιδικών σταθμών στις τοπικές κοινότητες Κυπρίνου και Δικαίων του Δήμου Ορεστιάδας. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνέχεια της διεκδίκησης του Δημάρχου, όπως γράφει το δελτίο τύπου, ο οποίος και είχε θέσει το σχετικό αίτημα στον Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο. Η χρηματοδότηση επιτρέπει την εκ νέου κατασκευή δύο κτηρίων με πλήρεις προδιαγραφές που αφορούν την ασφάλεια, την πυροπροστασία, την προσβασιμότητα, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τη λειτουργική διαμόρφωση των χώρων. Πάρα πολύ θετική είδηση, αλλά να πω και το αλλά μου, γιατί δεν μπορώ να το
1: οι
0: κρατήσω.
1: Οι παιδικές των παιδικών θα λειτουργούν.
0: Οι παιδικές των παιδικών. Εγώ θα σου πω ότι υπήρχε μια υπόσχεση στις μανούλες στα δίκαια ότι το Σεπτέμβριο θα έχουν παιδικό σταθμό. Φτάσαμε να λέμε ότι δεν προλαβαίνουμε, γιατί θα πρέπει να μπει ένα προκάτ και να αδειοδοτηθεί και τα λοιπά. Πάει και η πρώτη παράταση. Και τώρα με αυτή την ανακοίνωση εγώ σκέφτομαι μελέτες, ενστάσεις, ανάδοχοι, διαγωνισμοί και τα λοιπά.
1: Μέχρι να πάψουν να υπάρχουν παιδιά.
0: Μακάρι να μην, να μην επιβεβαιωθούμε. Και φυσικά δεν μηδενίζουμε όλο αυτό, έτσι. 800.000 ευρώ για παιδικούς σταθμούς στα δίκαια και στο Κυπρίνο εννοείται ότι είναι ευπρόσδεκτα. Το θέμα είναι να γίνονται γρήγορα οι διαδικασίες, γιατί βλέπουμε εξαγγελίες και από υλοποίηση.
1: Δεν φαντάζομαι και αυτά να είναι ανταποδοτικά.
0: Όχι, αφού είναι από τον Υπουργό Εσωτερικών. Είναι από το μετανάστευση και εσύ όλα αυτά. Ωραία.
1: Γιάννη, δύσκολα τα πράγματα.
0: Έχουμε και μια ανακοίνωση για διακοπή ρεύματος στην Σαμοθράκη.
1: Αυτό λέω, δύσκολα τα πράγματα. Πού θα πας, και θέλεις να μαθήσεις.
0: Αύριο, Ξηροπόταμο, Λάκωμα, Μακρυλιές, προφήτη λέει Παχιάμο.
1: Εντάξει, τη γλιτώνεις.
0: Ναι. Εντάξει, οι εργασίες του συνεδρίου δεν νομίζω ότι θα επηρεαστούν. Φύγαμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον... τώρα εδώ πέρα υπάρχει ένα μακαρόνι που πρέπει να το πούμε. Είναι αντιπεριφερειάρχης. Μισό λεπτό. Ο κύριος Βενετίδης. Είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας. Επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής, υποδομών και έργων. Θα συζητήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που απασχόλησε και απασχολεί κάθε καλοκαίρι. Καταλάβατε τι εννοώ.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο.
4: Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
6: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520 22055. Κινητό 6934 375 185.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24100.
9: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
10: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.

0: πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας εδώ στο Ράδιο Εύρος, την πρωινή μας περιπολία. Έχουμε και καλεσμένο τώρα. Έχουμε μαζί μας τον... θα μας βοηθήσει, γιατί ο τίτλος είναι πολύ βαρύς.
1: Ναι.
0: Κύριε Βερνετίδη, καλημέρα. Το διάβαζα πριν, τώρα το χάσα. Αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής υποδομών και έργων. Από πού να ξεκινήσουμε?
1: Από τα έργα.
0: Θα ξεκινήσουμε από τα έργα.
1: Από την καλημέρα θα ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα κύριε Παπαλικούδη, καλημέρα κύριε Κανταρίδη. Από την πολιτική προστασία θα ξεκινήσουμε.
0: Λοιπόν,
2: γιατί η αντιπολιτική περίοδος βαίνει προς το τέλος της.
0: Είδαμε χθες κάτι δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καθαρισμοί ρεμάτων. Γίνεται ένα έργο τέλος πάντων. Είναι μια ανησυχία κατοίκων και αγροτών κάθε χειμώνα, αν θα έχουμε πλημμύρες, αν θα έχουμε φαινόμενα. Πολλές φορές ακούμε δεν καθαρίστηκε το ρέμα, γι' αυτό είχαμε φαινόμενα. Πολλές φορές ευσταθεί, κακά τα ψέματα. Είναι ένα πολύ μεγάλο δίκτυο ρεμάτων, το οποίο είναι αδύνατο κάθε χρόνο να συντηρείται, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός.
2: Αυτό με τα ρέματα, κύριε Βαλικούδη και κύριε Κανταρίδη, πραγματικά είναι ένα θέμα μεγάλο, γιατί εμπλέκονται πάρα πολλοί φορείς. Είναι και τα δασαρχεία μέσα, τα ρέματα είναι σε αστική περιοχή, είναι σε παιδινή περιοχή, είναι και σε δασική περιοχή, όπου εμπλέκονται πάρα πολλοί φορείς. Αν θυμάστε καλά, πριν από 6-7 χρόνια, τότε η κυβέρνηση του Αλέξη του Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος, ξαφνικά σε μια νύχτα όλα τα ρέματα τα είπε θα τα διαχειρίζεται η περιφέρεια. Εκτός από τα δασικά, όπου εκεί είναι υπεύθυνο το δασαρχείο. Πραγματικά αυτό που θέλω να πω στον αφορά για τη διένεξη των ρεμάτων είναι ότι λίγο ο ρόλος ειδικά της πολιτικής προστασίας, ειδικά των ανθρώπων που ασχολούνται με τα τεχνικά έργα και με την πολιτική προστασία, συνήθως όταν τα πράγματα είναι φυσιολογικά δεν φαίνεται τίποτα, ότι όλα πάνε καλά. Κυρίως όταν είναι οι αντοχές του πληθυσμού, δηλαδή όταν έχουμε να διαχειριστούμε, εκεί φαίνεται. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πέρσι, παραδείγματος χάρη, είχαμε ρεκόρ βροχόπτωση στην περιφέρειά μας. Έριξε τετραπλάσιες ποσότητες νερού από ό,τι ρίχνει σε ένα χρόνο. Δεν πλημμύρισε, μιλάμε από τα νερά τα οποία τα δικά μας, το ρεμάτων, από τα βουνά, σε όλη την περιφέρεια, δεν είχαμε ούτε ένα πρόβλημα. Ήταν τα ρέματα ανοιχτά, πραγματικά είχαμε κάνει καλό.
0: Συγχωρείτε, αλλά κάτι είχε, εγώ θυμάμαι στη Στέρνα που είχαμε.
2: Τίποτα δεν ήταν στη Στέρνα. Στη Στέρνα, να σα πω κάτι.
0: Και στις Καστανιές είχε κινδυνεύσει.
2: Ήταν ελάχιστα. Ναι. Τώρα, δηλαδή, στη Στέρνα μιλάμε για 20 λεπτά, όσο δηλαδή διήρκησε, γιατί κόντρα το νερό που ερχόταν από το ρέμα, από την κάθε την

0: Πλευρά από την, δηλαδή κόντραρε σε ένα σημείο και από εκεί και πέρα μέσα σε ένα 20 λεπτό δηλαδή έφυγε. Δηλαδή μέχρι να στείλουμε το μηχάνημα να καθαρίσει ήδη είχε αδειάσει. Βέβαια κάναμε εμείς την παρέμβαση μετά. Είχε μια Ιρλανδική διάβαση η οποία δεν χρησιμοποιείται. Την ανοίξαμε σε εκείνο το ρέμα. Θέλω να πω όμως ότι με τέτοιες ποσότητες πραγματικά εγώ πέρσι τρόμαξα. Γιατί δεν ξανά, δεν θυμάμαι τα τελευταία από το 2014 που είμαι στην περιφέρεια να είχαμε τόσες μεγάλες ποσότητες νερού. Και όμως πραγματικά δεν είχαμε ούτε πλημμυρικά φαινόμενα, ούτε σε σπίτι, ούτε να έχουμε να κινδυνεύσει κάποιος. Θα τρώγαμε το ανάθεμα, όπως έγινε το 2021, βέβαια τότε δεν ήμουν εγώ αντιπεριφερειάρχης, ήταν άλλοι, δεν πάει περιπτώσει, ήμουν όμως στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έχω την όποια ευθύνη. Θυμάσαι το 2021 πλημμύρισαν τα σπίτια στο Νεοχώρη, στην Επτή, που ήταν λιγότερη ποσότητα.
1: Ναι,
0: αυτά θέλω να πω. Δηλαδή και τώρα, εδώ τα τελευταία τρία χρόνια θα έλεγα, όπως καλά είδατε και προχθές, υπάρχει μια. Ένα σχεδιασμός, σε σημεία έχουμε μια ορθολογική κατανομή, δηλαδή ξεκινάμε και καθαρίζουμε ρέματα τα οποία πρώτα κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, δηλαδή σε οικισμούς μέσα αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
2: Ζωικό κεφάλαιο και στη συνέχεια επιχείρηση.
0: Βέβαια ζητάμε από τους δήμους βασικά, τους έχουμε στείλει έγγραφα να μας εντοπίσουν σημεία ή και οι πολίτες απλοί, γιατί και το ρέμα, δεν σας κρύβω ότι σήμερα ανοίξαμε ένα ρέμα, μπορεί κάποιος επιτίδιος αύριο να πάει να ρίξει σκουπίδια μέσα, το οποίο μπορεί να μας διαφύγει αυτό το θέμα, καταλαβαίνετε.
1: Εννοείται, όταν είναι στο βουνό, στο οπουδήποτε.
0: Ακριβώς, και ξαφνικά γίνεται ένα συμβάν και λέμε μα το ανοίξαμε χτες και συνέβη.
1: Πάντως θέλω να κάνω μια διακοπή μικρή και μια παρατήρηση. Τα εύσημα κανείς δεν πρόκειται να τα δώσει, γιατί σου λέει αυτή είναι η δουλειά τους, αυτή πρέπει να είναι η δουλειά τους, να λειτουργούν όλα ομαλά. Την ικανοποίηση του, οι πολίτες, την ικανοποίησή τους, σε τέτοιες περιπτώσεις θα τη δείξουν την ψήφο τους. Δηλαδή όταν είσαι ικανοποιημένος από κάποια διοίκηση ότι όλα τα πάει καλά, δεν έχουμε ακραία πράγματα, δεν έχουμε αστοχίες, έρχεται μετά και σου επιβεβαιώνει το ευχαριστώ του τρόπον τεινά όταν σε ξανά αναδεικνύει εκπρόσωπό του. Τουλάχιστον έτσι το προσκύζω εγώ.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ προσωπικά τόσα χρόνια ποτέ δεν ζήτησα από τον κόσμο. Πραγματικά είναι υποχρέωσή μας. Είμαστε υποχρεωμένοι. Είμαστε εδώ πέρα, δεν είμαστε για τον εαυτό μας. Είμαστε να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες. Και ο καθένας ανάλογα με το πόστο που υπηρετεί είναι υποχρεωμένος να κάνει αυτά τα οποία μπορεί. Βέβαια στην πολιτική καταλαβαίνετε ότι επειδή μπλέκονται πολλοί φορείς. Τώρα στην τοπική αυτοδίκηση δευτέρου βαθμού.
1: Αλληλοεπικάλυψη
0: αρμοδιοτήτων. Εκεί γίνεται ένα θέμα μεγάλο. Κεντρική διοίκηση. Και επαναλαμβάνω ότι έχω και μια άποψη, ειδικά για την τοπική αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι η κεντρική η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση και μάλλον η τελευταία τώρα με το καινούργιο νομοσχέδιο που πέρασε, δεν έλυσε προβλήματα. Μια διαχείριση έκανε. Δηλαδή τη σημαντικότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ρόλους δηλαδή που μπορούσε να παίξει, ακόμα να παίρνει κάποιες αποφάσεις όσον αφορά και τις χρηματοδοτήσεις, ακόμα και τη διαχείριση του ΕΣΠΑ, ακόμα και τη διαχείριση των ρεμάτων, θα πρέπει η ίδια να μπορεί να και εν μέρει να νομοθετήσει κάποια επιμέρους ζητήματα για να μπορεί να ξεφεύγει από τους σκοπέλους.
2: Και να δίνει και πόρους.
0: Ναι, και αυτό ακριβώς. Δηλαδή είναι διαφορετικά από κάθε περιοχή σε περιοχή, ακόμα και ενδοπεριφερειακά έχουμε διαφορετικές περιοχές. Δηλαδή βλέπω παραδείγματος χάρη το οδικό δίκτυο στη Ροδόπη και στον Εύρο δεν είναι σε καλή κατάσταση, ενώ στην Ξάνθη είναι σε άριστη κατάσταση. Δηλαδή καταλαβαίνετε, φανταστείτε τώρα μια περιφέρεια σαν τη δικιά μας να συγκριθεί με την περιφέρεια Αττικής ή Θεσσαλίας, από εκεί και πέρα πέφτουν τέτοια ζητήματα. Εκεί είναι ένα άλλο θέμα, νομίζω η Ένωση Περιφερειών εκεί πρέπει να σταθούμε, να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τουλάχιστον να μπορεί η κάθε περιοχή από μόνη της να τουλάχιστον τέτοια ζητήματα να τα διαχειρίζεται.
2: Να σταθώ έτσι σε ένα συγκεκριμένο σημείο που θεωρώ ότι είναι και πληγή, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, το ρέμα που διασχίζεται τα παλαιά σφαγεία. Εκεί κατά διαστήματα έχουμε δει να πλημμυρίζουν επιχειρήσεις, κοντράρικη γέφυρα του σιδηροδρόμου, και έχουμε δει πολλά φαινόμενα να συμβαίνουν εκεί. Σε ποιο σημείο μπορεί να παρέμβει η περιφέρεια εκεί?
0: Εκεί η περιφέρεια...
2: Γιατί εκείνο είναι η επέκταση, μάλλον είναι,
0: όλο του
2: είναι η μέχρι τη λεπτή που δημιουργήσε.
0: Από το Βάλτο που κατεβαίνει, από το Βάλτο, από πάνω από το Βουργαρίο όταν κατεβαίνει το ρέμα. Εκεί σε εκείνο το σημείο λοιπόν είναι ακριβώς το κομβικό σημείο, οπότε μου είπαν και οι μηχανικοί γιατί κάθε φορά μας απασχολεί. Είναι πρώτα όλα τα νερά της πόλης καταλήγουν εκεί, τα υπόγεια νερά και... Είναι στο σημείο που η γέφυρα, το τεχνικό έργο του ΟΣΕ...
1: Λειτουργεί ως εμπόδιο.
0: μεγάλο εμπόδιο, είναι πολύ χαμηλότερα αν δείτε από την
2: γέφυρα την κανονική.
0: Και είχε γίνει από ό,τι μου είπαν πριν από 15 χρόνια μια μελέτη εκεί, κάνανε ένα διπλό ανάχωμα, δεν κάνω λάθος, που δημιούργησε πρόβλημα.
2: Μεγαλύτερο πρόβλημα δηλαδή.
0: Μεγαλύτερο πρόβλημα, ναι. Έτσι από ό,τι μου είπαν οι μηχανικοί. Εκεί, σε εκείνη την περιοχή τώρα πρώτα-πρώτα έχουμε ζητήσει από τον ΟΣΕ σε κάθε συντονιστικό όργανο. Όπως και στον Απαλό έχουμε ακριβώς τέτοια προβλήματα, ειδικά από τον ΟΣΕ, τώρα που θα, που θα εξυγχρονίσουν, κύριε Κανταρίδη, το αυτό, να σηκώσουν να κάνουν τεχνικά έργα, ειδικά σε αυτά τα σημεία. Δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή, πολλές φορές δεν δημιουργούν θέματα τα ρέματα τα ίδια, ενώ τα κάποια τεχνικά που έχουν γίνει πολλά χρόνια πριν, που ενδεχομένως ήταν ανοιχτά και δημιουργούν θέματα. Αυτό είναι το πρόβλημα εκεί πέρα. Εκεί απλά τώρα με τις καταστροφές που είχαμε, τις μεγάλες πλημμύρες. Ενδεχομένως το ανάχωμα λίγο να το υψώσουμε σε εκείνο το σημείο για να μπορεί να προστατευτούν τουλάχιστον κάποιες εταιρείες που είναι εκεί πέρα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, κάποιες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται.
1: Δεν υπάρχει τρόπος να διοχετευτούν έτσι κάπως διαφορετικά τα ύδατα.
0: Απλά κάναμε μια μελέτη εκεί που τελειώνει ο βιολογικό. Εκεί που τελειώνει ο βιολογικός, έχουμε ένα αντιλιοστάσιο το οποίο οι μηχανές τους είχαν ένα μεγάλο πρόβλημα. Φέτος τις ρυθμίσαμε, αλλά. Και με συνεργασία με τον ΓΟΕΒ, εκεί θα φτιάξουμε ένα καινούργιο αντιλιοστάσιο ώστε να απορροφάνει μεγάλες ποσότητες νερού για να μπορεί πιο εύκολα να βελτιώσει και αυτή την κατάσταση. Ναι.
2: Ωραία. Τώρα, να πάμε έτσι και σε μια ευχάριστη εξέλιξη. Τώρα, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ευχάριστη, γιατί καθυστέρησε πολύ, εδώ που τα λέμε, για να φέρουμε στα εγγένεια του Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων.
0: Όχι καθυστέρησε πολύ. Έπρεπε να γίνει πριν από χρόνια.
2: Εδώ μιλάμε τώρα ότι έχει αποδεκατιστεί το κτηνοτροφικό κεφάλαιο της περιοχής.
1: Αυτό φτιάχτηκε το 2001.
0: Το κτίριο.
1: Για κάπου εκεί, γιατί ήμουν σε κάτι εγγένεια κάπου.
0: Το κτίριο ξεκίνησε τότε, μου φαίνεται το 9, δεν κάνω λάθος, δόθη. Όχι.
1: Όχι, ήταν πιο πριν. Θυμάμαι, γιατί ήμουν πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Δηλαδή πρέπει να ήταν και στις αρχές του 2000.
0: Δεν είναι θέμα το κτίριο. Το θέμα είναι η υπηρεσία.
1: Ναι, υπηρεσία.
0: Το κέντρο εξωτικών νοσημάτων. Ναι. Έτσι, το ακούει ο κόσμος. Σωστά, έχετε δίκιο. Ακόμα ο νομαρχής υπήρχαν και τότε ο Αείμνης ο Γιώργος του Παυλίδης ήταν διευθύνων σύμβουλος σε αυτούς τις υπερνομαρχιακές.
1: Θυμάμαι ότι ήταν ο κύριος Παπαϊωάννου πρόεδρος εδώ, δήμαρχος στην
0: Αυτό Ορυσιάδα. Να σας πω τώρα από τις 1/1/24 που ανέλαβε η διοίκηση του Χριστόδου του Ψίδη και θέλω να το πω αυτό, δηλαδή είναι ανοιχτό σε τέτοια ζητήματα. Αν θυμάμαι καλά, ένα χαρτάκι είχα δώσει στον κύριο Μαυρίδη, ο οποίος είναι διευθυντής του γραφείου του, έτσι χαρτολογώντας λίγο χαλαρά να σας πω, και μέσα σε ένα χαρτάκι με 11 θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είχα το φράγμα μέσα. Το είχα και αυτό. Και λέω: το έργο το δικό σας θα είναι αυτό. Το οποίο δεν τόλμησε μέχρι τώρα ούτε νομάρχες, αλλά ούτε και ένας περιφερειάρχης να το θέσει. Δηλαδή, και βλέπετε ότι συμπέφτει σε μια εποχή που πραγματικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
2: Δεν ξέρω αν είναι αναστρέψιμη κατάσταση, κύριε Βινετίδη.
0: Όλα μπορούν να γίνουν, κύριε Βαβαλικούδη. Δηλαδή νομίζω ότι θα πρέπει και όχι μόνο να επανακάμψει η κτηνοτροφία. Η χώρα μας, η φύτηση έτσι όπως είναι, νομίζω ότι είναι όχι τουριστική, ούτε καν γεωργική, κτηνοτροφική. Η υφή της χώρας μας έτσι όπως είναι, αν δείτε.
2: Το μεγαλύτερο μέρος είναι βουνά.
0: Βουνά, το μέρος, το κλίμα της θα πρέπει να είναι κτηνοτροφία. Η μεγάλη έμφαση στην κτηνοτροφία. Η γεωργική περιοχή, όντως, πραγματικά, ειδικά για τις μεγάλες καλλιέργειες, έχουμε εμείς η Θεσσαλία και οι Σέρες. Τα προϊόντα μας, ξέρετε, είναι αυτά τα οποία είμαστε γνωστοί, είναι τα εσπεριδοειδή, το λάδι, το μέλι, το κρασί, τα παραδοσιακά. Αλλά νομίζω ότι η κτηνοτροφία είναι το νούμερο ένα επάγγελμα που πρέπει να ισχύσει.
1: Διαχρονικά όμως από τις κυβερνήσεις έγιναν πολύ φιλότιμες προσπάθειες για την απαξίωσή της.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο. Σε αυτό έχετε δίκιο. Η Ελλάδα πραγματικά είναι παράδεισος και δυστυχώς, ειδικά όταν είμαι παράδεισος, μιλάμε λόγω της φύσης. Ναι. Η φύση μας τα πρίξει.
1: Ναι, μας έτυχε, ας πούμε. Ναι.
0: Οι άλλοι τεχνικά τα φτιάχνουν αυτά. Οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι, οι Γερμανοί.
2: Και τα κάνουν καλύτερα από εμάς.
0: Και ειδικά με την κοινή.
1: Με μονάδες.
0: Και όταν πήγαμε στην κοινή αγροτική πολιτική, θεωρούσα ότι τουλάχιστον εμείς θα δώσουμε μεγάλη έμφαση σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι συνήθως ακολουθούσαμε τις επιβουλές των άλλων. Δηλαδή, όπως ήθελαν οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι τώρα φύγανε να έχουν δικά τους τα μέτρα και τα σταθμά και εμείς ακολουθούσαμε. Εδώ νομίζω ότι κάναμε ένα τεράστιο λάθος, οι κυβερνήσεις δηλαδή, και νομίζω ότι ποτέ δεν είναι αργά να επανακάμψουμε και να δώσουμε μια στόχευση κεντρικά στην αρχή για τη χώρα αυτή. Τουλάχιστον πάνω σε αυτό το θέμα.
2: Ωραία. Οπότε, θα το παρακολουθήσουμε αυτό.
0: Οπότε για το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων, τη Δευτέρα το απόγευμα. Θα έρθουν ο Υφυπουργός, θα έρθουν από τον Ελγό Δήμητρα, ο Περιφερειάρχης. Είναι μια σύμπραξη του Ελγό Δήμητρα με την Περιφέρεια. εγώ είμαι πρόεδρος σε αυτή τη σύμπραξη για να ελέγχω λίγο το έργο πώς θα προχωράει, να ξεκινήσει, να ξεκινήσουμε, και νομίζω ότι με την έλευση της κτηνιατρικής εδώ, από του χρόνου δηλαδή, νομίζω ότι θα γίνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, γιατί θα έρθουν και επιστήμονες, και νομίζω ότι στη συνέχεια μαζί με τα υπόλοιπα τα κράτη, τα γύρω δηλαδή, την Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, να υπάρχει μια τέτοια διασυνδεσιμότητα ώστε να μπορούμε να προλαβαίνουμε καταστάσεις.
2: Ωραία. Λοιπόν, μια κατάσταση που καλούμαστε κάθε άνοιξη να προλάβουμε είναι η κατάσταση με τα κουνούπια, τα οποία μεταφέρουν ασθένειες. Να φύγουμε έτσι από τη ζωονόση, να πάμε στους ανθρώπους.
0: Ναι, ναι, σημαντικό.
2: Και επειδή τις τελευταίες μέρες έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα με κρούσματα του Δυτικού Νείλου, ήταν και η αφορμή, η αλήθεια είναι, της πρόσκλησης στη σημερινή εκπομπή, για το πώς πήγε, πώς εξελίσσεται η καταπολέμηση των κουνουπιών φέτος το καλοκαίρι, και πώς πήγε και το κομμάτι αυτό της έξαρσης του Δυτικού Νείλου στην περιφέρεια μας.
1: Εγώ για να αστειευτώ λίγο θα πω, εσάς τα κουνούπια πρέπει να σας βλέπουν και να τρομάζουν. Με τόσες διώξεις που τα...
2: τα κουνούπια... Ναι, αλλά τα βλέπεις, δεν πτωούνται.
0: Είπατε πριν λίγο τον τίτλο, αυτό που έχω, πολιτική προστασία έργα. Είναι και τα κουνούπια είναι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Δηλαδή νομίζω ότι μας
2: αποσχολεί. Και βαρύ φορτίο
0: και για βαρύ φορτίο και είναι και, πώς να το πω, είναι άνιστος ο αγώνας. είναι σαν να σας λένε καταστρέφτε παραδείγματος χάρη τη γρίπη, να μην υπάρχει γρίπη, το νεό της γρίπης, ή εξαφανίστε ένα είδος ζώων.
2: Τοπικά όμως.
1: Σε ζώο που αναπαράγεται σε τέτοιο...
0: Ή να σας πω, κοιτάξτε να δείτε, σκοτώστε παραδείγματος χάρη τόσα αγριογούρουνα, αλλά να μην δημιουργήσετε πρόβλημα στη φύση, αλλά να μην δημιουργήσετε πρόβλημα στους ανθρώπους. Αλλά και αυτά που.
1: Και πάλι να υπάρχουν
0: και αυτά που μένουν να μην δημιουργούν πρόβλημα. Μην. Καταλαβαίνετε τις δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήματος. Εν πάση περιπτώσει.
1: Μπορεί και τότε μπορούν να έρθουν από τις γείτονες χώρες, έτσι.
0: Ναι.
2: Πάντως, εντάξει, τώρα το αντιλαμβανόμαστε όλο αυτό που λέτε, αλλά από την άλλη και οι πολίτες δίκιο έχουν.
0: Σαφώς έχουν
2: δίκιο. Η όχληση είναι κάθε καλοκαίρι.
0: Σαφώς έχουν δίκιο. Ποτέ δεν είπαμε ότι δεν έχουν άδικο. Ποτέ όμως δεν έχουμε πει, από μένα τουλάχιστον, ότι θα εξολοθρεύσουμε το κουνούπια. Δεν το έχω πει ποτέ, γιατί ξέρω ότι είναι μια δυσκολία. Πραγματικά είναι ένα μεγάλο θέμα. Η περιφέρεια δικιά μας όμως έχει ίσως το τελειότερο πρόγραμμα όσον αφορά αυτή τη στιγμή που κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Μπορώ να σου πω και στην Ιταλία και στην Γαλλία.
2: Ναι, δηλαδή, αλλά έχουμε και το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Το έχουμε πει, είναι η υφή της περιφέρειάς μας τέτοια. Έχει τα 2/5 των υγροβιότοπων. Έχει υγρασία πολύ και ζέστη το καλοκαίρι, που σημαίνει απλά, ειδικά σε όλες τις περιοχές.
1: Αρδευόμενες εκτάσεις.
0: Αρδευόμενες εκτάσεις. Η γειτονιά όπου έχουν οριζόνες και δεν ψεκάζουν. Επαναλαμβάνω, να μην τα ξαναπούμε, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας της Κεθράκης είναι η περιοχή που πραγματικά είναι αυτή που τα κουνούπια εμφανίζονται σε μεγάλη.
2: Θέλω να πω ότι δεν μπορώ να πω ότι έχουμε καλύτερη οργάνωση σχέση με την Πελοπόννησο, γιατί το πρόβλημα είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό θα σας πω λίγο για το πρόγραμμα αυτό. Λοιπόν, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, ένα μεγάλο πρόβλημα στην περιφέρεια μας, όχι τώρα, εκατομμύρια χρόνια πριν. Από την ώρα που γεννήθηκα, εγώ θυμάμαι ότι υπάρχει πρόβλημα με τα κουνούπια.
2: Πριν εκατομμύρια χρόνια.
0: Εκατομμύρια χρόνια πριν, δεν φαντάζομαι, και ο πατέρας μου και ο παππούς μου, όσους πρόλαβα δηλαδή, ναι. Όσους πρόλαβαν, τα ίδια μου λέγανε. Ότι εδώ αυτοί που υπηρετούσαν για τα κουνούπια λέγανε, πήγα στην Αθήνα όταν σπούδαζα, βρήκα κάποιους από πού είσαι, από πάνω, πολλά κουνούπια έχετε. Καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύ μεγάλο διαχρονικό ζήτημα αυτό το θέμα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ένα δίκιο έχουν οι πολίτες πραγματικά από την όχληση. Το Υπουργείο Υγείας, γιατί είναι καθαρά θέμα υγείας το θέμα των κουνουπιών, επικεντρώνεται μόνο στο θέμα των ασθενειών. Πραγματικά υπήρχαν η ελονοσία η οποία κρυζώθηκε από την Ελλάδα και η καινούργια ασθένεια η οποία εμφανίστηκε στον ελλαδικό χώρο, ιός του Δυτικού Νείλου, ο οποίος από το 2010 που εμφανίστηκε έχει γίνει ενδημικός, έχει παραμείνει στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρώπη δηλαδή, να μην πω Ευρωπαϊκή Ένωση. Χώρες, Ιταλία, Ισπανία, η Γαλλία έχουν πάρα πολλά κρούσματα. Συμμετείχαμε με τον Γενικό Διευθυντή Υγείας πέρυσι σε ένα παγκόσμιο συνέδριο εντομολογίας, είχε ένα μεγάλο κομμάτι για τα κουνούπια και πραγματικά μιλήσαμε με ανθρώπους της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, το τι ακριβώς κάνουν. Δεν κάνουν όσα κάνουμε εμείς, γιατί ακριβώς μας ρώτησαν τι πρόγραμμα έχουμε και τι έχουν και αυτοί οι ίδιοι. Έχουν τα ίδια προβλήματα που έχει η Ελλάδα όσον αφορά με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. αυτούς τους περιορισμούς που πρέπει. Που
2: αυτό είπα, που λέγαμε ότι τα φάρμακα τέλος πάντων.
0: Τα φάρμακα είναι οικολογικά, θα πρέπει να ψεκάζουμε σε περιοχές που δεν είναι natura, σε περιοχές μακριά από τις πόλεις, όχι κοντά στα σύνορα. Υπάρχουν πολλοί περιορισμοί. Οπότε όταν έχεις τέτοιους περιορισμούς, δυσκολεύεται. Βλέπετε κάθε φορά τα τελευταία χρόνια, εδώ έχω έρθει πολλές φορές, εδώ τα έχουμε συζητήσει και εγώ γκρινιάζω.
2: Και έξω και στο πεδίο. Ναι,
0: και στον κόσμο προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι δεν μας δίνουν τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, τα απαραίτητα συσκευάσματα.
1: Αεροψυκασμοί κτλ.
0: Και βλέπετε ότι πραγματικά η φετινή χρονιά είναι μια χρονιά διαφορετική και να το πω αυτό που βιώνω δηλαδή. Στην Ελλάδα έχουμε αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι πριν από δύο μέρες βγήκαν γύρω στα 380 κρούσματα σε ανθρώπους, αυτούς που ελέγχθηκαν. Τα μισά εισήχθηκαν σε νοσοκομεία, δεν κάνω λάθος. Είναι μερικοί ακόμα στην εντατική. Ο ιός του Δυτικού Νείλου, βέβαια, από μόνος του δεν μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο, αλλά πρέπει να έχει κάποια υποκείμενα νοσήματα σε υπερήλικες. Έχει πάρα πολλά κρούσματα για πρώτη φορά η Αττική. Και ίσως ναι. είναι μια αιτία η οποία ξεκίνησε ένας διάλογος. Και ο ίδιος ο υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, που ήταν εδώ προχθές, γιατί του θύμισα ότι πραγματικά κατέβηκα κάτω τον Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, που ήρθε, πήγα να τον δω μόνο για αυτό το θέμα. Του λέω: έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τα κουνούπια εδώ. Έχουμε κρούσματα του Δυτικού Νείλου, κινδυνεύουν άνθρωποι και πρέπει να βοηθήσεις, να μας δώσεις την αδειοδότηση που χρειαζόμαστε. Του είπα και άλλα πράγματα. Προς τιμήν του πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ. Εξασφαλίστηκε η άδεια, γι' αυτό ήταν ένας λόγος ο οποίος την είχαμε από νωρίς φέτος και έχουμε κρούσματα τα λιγότερα από το 2010. Έχουμε μόνο τέσσερα.
1: Και στη λήξη της περίοδου, να το πω και αυτό, ναι, γιατί από εδώ και πέρα γίνονται λιγότερα.
0: Νομίζω σιγά-σιγά από τον κίνδυνο ξεφεύγουμε η περιφέρειά μας. Τέσσερα κρούσματα, μόνο ένα στη Ροδόπη. Τρία στον Εύρο, τα οποία δύο ήταν εντελώς στοιχεία σε νέα παιδιά, οι οποία πήγαν να δώσουν αίμα. Γιατί όταν υπάρχει επιδημία κάποιας ασθένειας, όποιος μπαίνει σε νοσοκομείο να κάνει μια απλή εξέταση, του κάνουν εξέταση για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το θέμα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Βλέποντας εγώ τα κρούσματα που στις άλλες περιφέρειες, πραγματικά άρχισα να τρομάζω. Γιατί καταλαβαίνετε ότι εμείς εδώ έχουμε πολλά κουνούπια. Μετά το 15 Αύγουστο, έχουμε ένα σύστημα επιτήρησης εντομολογικής πρώτα. Και τι εννοώ. Από τις παγίδες μας κάθε εβδομάδα παίρνουμε τα κουνούπια. Εκεί εξετάζονται τι είδος κουνούπιων είναι και αν μεταφέρουν τον ιό του Δυτικού Νείλου επιστημονικά. Έχουμε συνεργασία με την Αμερικάνικα Σχολή.
2: Γεωργική
0: Σχολή, η οποία είναι στην Θεσσαλονίκη. Ξέρετε, αυτή ανήκει στο Υφυπουργείο Αμερικής.
2: Α, okay.
0: Ναι, και στο Παγκόσμιο Συνέδριο. Τώρα να κάνω και μια παρένθεση. Στο Παγκόσμιο Συνέδριο που είχαμε στην Κρήτη, είχε έρθει η υπεύθυνη καταπολέμησης κουνουπιών, η οποία είναι υφυπουργός της Αμερικής, του Τραμπ δηλαδή, και τη γνωρίσαμε και τη ρωτήσαμε στην Αμερική τι γίνεται. Οι Αμερικανοί παιδιά, έτσι να χαριτολογώντας, δεν έχουν οικολογικά και τέτοια, επειδή έχουν θέματα αλωνοσίας πάνω από πόλεις, ψεκάζουν όταν έχουν πρόβλημα κουνουπιών.
2: Μέσα και σε αστικά δηλαδή.
0: Παντού.
2: Κύριε Βενετήρη. Συγγνώμη κύριε, που σας διακόπτω. Επειδή πολύ μεγάλο μέρος της ευθύνης της κόλαψης, αν μπορώ να το πω έτσι, και της επέκτασης του ζητήματος των κουνουπιών, την έχουν και οι πολίτες. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Αφήνουν στάσιμα
1: νερά. Ελληνάζουν τα ύδατα, δεν είναι χόρτα.
2: Υπάρχει δηλαδή και η ατομική ευθύνη, χωρίς να τη βάζουμε πάνω από την ευθύνη του κράτους, τέλος πάντων, απέναντι στον πολίτη.
1: Ή της φύσης.
2: Ναι, ή της φύσης. Πιο πάνω. Υπάρχει έτσι στο μυαλό, ας πούμε, της περιφέρειας να θεσμοθετηθεί και κάποιος τρόπος επιβολής προστήμων σε αυτούς που δεν προστατεύουν τη δημόσια υγεία.
1: Αυτούς που δημιουργούν θερμοκοιτίδες ανάπτυξης, ας το πούμε.
0: Δημιουργούνται πάρα πολύ. Έχουν βρει ειδικά οι άνθρωποι που ασχολούνται με την καταπολέμηση, δηλαδή τα συνεργεία που πάνε πρωί-πρωί, κάθε πρωί. Και να σας πω ότι ξεκινάνε από το Μάρτιο και θα τελειώσουμε τον Νοέμβριο φέτος.
2: Ναι.
0: Και μάλλον φέτος το πρόγραμμα το κάνουμε 12 μήνων συνέχεια και το χειμώνα. Για να κάνουμε μια έρευνα, να δούμε αν δηλαδή το χειμώνα αυτά που διαχειμωνιάζουν τα κουνούπια, αν έχουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Θα βάλουμε δηλαδή κάποιες παγίδες κοντά σε κάποια στάνη, σε κάποια λάστιχα που παραμένουν μέσα τα κουνούπια, να δούμε πώς θα συμπεριφερθούν το χειμώνα, για να έχουμε και εμείς μια άποψη. Όσον αφορά και τον κόσμο, πραγματικά όσο δεν δημιουργείται θέμα, κανένας δεν ασχολείται. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν αρχίζουν και ποτίζουν οι αγρότες μας. Δεν μπορείς να τους πεις μην ποτίζετε. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά υπάρχουν πολλά στεγανά, ειδικά σε περιοχές αστικές, οι οποίοι δημιουργούνται ζητήματα τα οποία είναι αδύνατο να τα εντοπίσουμε. Ένα σπάσιμο ενός αγωγού. δημιουργούνται καινούργιες εστίες, ειδικά σε κάποια οικόπεδα τα οποία τα νερά είναι ανυπέρβλητα. Βρίσκουμε λίμματα τα οποία ξεχυλίζουν κάποιοι βόθηροι στα χωριά που είναι αστικές περιοχές. Δηλαδή υπάρχουν αιτίες. Εκεί βέβαια λίγο περισσότερο δίνουμε έμφαση, ακόμα και μέσα στους βόθρους ρίχνουμε σκευάσματα. Δηλαδή αντί να κάνουν, τους ενημερώνουμε τον κόσμο να παίρνει μέτρα προστασίας. Σας πληροφορώ ότι δεν το κάνουν.
2: Αυτό λέω.
0: Ελάχιστοι.
2: Ότι πρέπει, μήπως πρέπει να υπάρχει ο φόβος.
0: Ελάχιστοι. Ελάχιστη. Δηλαδή, εγώ βλέπω και στο σπίτι, το δικό μου. Πήγαινα εγώ παραδείγματο, τη μάνα μου την ίδια. Τι λέω, μην βάζει το νεράκι εδώ, γιατί δημιουργείται. Το βράδυ πηγαίνω, μου λέει, αγόρι μου, πολλά κουνούπια, καταλαβαίνετε. Τι να κάνω. Δηλαδή, είναι ένα θέμα πραγματικά όμως πρέπει να μας απασχολήσει. Θα πρέπει όλοι να είμαστε συνειδητοποιημένοι. Όσο και να καταπολεμήσει, όσο και καλύτερα, ακόμη και ό,τι φάρμακο να μας δώσουν. Βέβαια, αυτά τα φάρμακα πολλές φορές τα σκευάσματα πρέπει να είναι και ακίνδυνα, γιατί καταλαβαίνετε εσύ ανθρώπους απευθυνόμαστε.
1: Ναι, μην εξοντώσουμε το λίγο πληθυσμό που έμεινε.
0: Γι' αυτό είπαμε ότι θα πρέπει να ισορροπήσουμε μεταξύ της υγείας, μεταξύ της οικολογίας, μεταξύ των ασθενειών από τα φάρμακα, μεταξύ της υγείας των μελισσών, των ζώων. Καταλαβαίνετε.
1: Οπότε είναι
0: μια πολύ δύσκολη εξίσωση, αλλά θα πρέπει λοιπόν να είμαστε μοιημένοι μέχρι ότου τουλάχιστον εξαφανιστεί και αυτή η ασθενία, ο ιός του Δυτικού Νείλου, που θεωρώ ότι μετά από κάποια χρόνια θα εκκριζωθεί. Δηλαδή, αν πάθουμε ανοσία όλοι, κάποια στιγμή θα εκκριζωθεί. Αλλά σε αυτή τη φάση πάντως είμαστε μέσα σε επιδημία.
2: Ωραία. Επειδή πρέπει να κλείσουμε, έχει περάσει η ώρα. Αν έπρεπε να βάλουμε ένα πρόσημο στη φετινή καταπολέμηση των κουνουπιών, ποιο θα ήταν αυτό, κύριε?
0: Να σας πω, η περσινή χρονιά, το είπα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί κάθε φορά κάνουμε τον απολογισμό μας, ήταν ο καλύτερος Αύγουστος, ο περσινός.
2: Ο περσινός.
0: Ο καλύτερος Αύγουστος. Εγώ φέτος βάσει στοιχείων, γιατί από τις παγίδες, από τα κρούσματα, από αυτά. Όσον αφορά το θέμα τα υγείας, νομίζω πήραμε άριστα. Δεν υπήρχε άλλη χρονιά. Σε μια χρονιά επιδημίας, 4 κρούσματα.
2: Πέρσι πόσα είχαμε, ας πούμε?
0: Πέρσι είχαμε 7 στον Εύρο μόνο. 7. Το 19 είχαμε 90. Το 18 είχαμε 75. Κάθε χρόνο έχουμε 30, 40, 50 σε περιοχές. Δηλαδή νομίζω ότι σε αυτό το θέμα, επειδή λίγο το ενισχύσαμε το πρόγραμμα, βάλαμε περισσότερα συνεργεία, ο καιρός βοήθησε λίγο καλύτερα φέτος. Όλα, το λέω, είναι φυσικό φαινόμενο. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, είναι της φύσης. Όσον αφορά τα θέματα της υγειονομικής κάλυψης, άριστα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, μέσα σε αστικές περιοχές πήγαμε νομίζω θαυμάσια, δώσαμε λίγη μεγαλύτερη έμφαση. Κάποια προβλήματα είχαμε στα χωριά μας, με τα χόρτα, με αυτά. Και εκείνα όμως, γιατί συνεχίζουμε να το βελτιώνουμε το πρόγραμμα, το εντοπίσαμε φέτος, νομίζω ότι του χρόνου θα είμαστε ακόμα καλύτερα.
1: Για να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.
0: Θα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ναι. Και θα κάνω μια έκκληση στον Περιφερειάρχη. Αυτό το πρόγραμμα της καταπολέμησης νομίζω ότι θα πρέπει να αναλάβει και κάποιος άλλος. Πολλά χρόνια το έχω, οπότε να μαθαίνουν και οι καινούργοι, κύριε Παπαδημητρίου, κύριε Καταρίδη.
2: Όχι, τώρα έχετε την εμπειρία.
0: Να μαθαίνουν και οι καινούργοι, κύριε
1: Παπαδημητρίου. Τώρα που πήρατε το δοκτοράτο.
0: Θα τα μάθω στους άλλους. Για να ασχοληθούμε με την πολιτική προστασία. Με την πολιτική προστασία, επαναλαμβάνω, με τις φωτιές καλά πήγαμε. Είχαμε ένα, επαναλαμβάνω, ρεκόρ στο ότι στη γρήγορη μετακίνηση των ανθρώπων της πυροσβεστικής βασικά, οπότε δεν είχαμε μεγάλα προβλήματα, και αυτό έχει να κάνει με τα ντρόν που εντοπίζανε πραγματικά πολύ γρήγορα. Θα ενισχύσουμε, για να κλείσουμε τώρα, θα ενισχύσουμε την πολιτική προστασία, ειδικά στις ιρλανδικές διαβάσεις, τα πολύ λίγα πράγματα, θα βάλουμε κάποιους μετρητές για να μπορούν έγκαιρα να ενημερώνουν τον κόσμο για να μην έχουμε προβλήματα, και βέβαια κάποιους πυρανιχνευτές και κάποια υγρόμετρα, ειδικά στον ποταμό Άρδα και Εύρο, για να μπορούμε τις στάθμες. Αυτά τα λίγα αυτή τη φορά έχουμε για την πολιτική προστασία. Όταν θα κάνουμε το συντονιστικό, το άλλο για τους χιονοπτώσεις, θα πούμε περισσότερο.
1: Ωραία, θα ξανάρθετε.
2: Τέλεια.
0: Έτσι τα γρήγορα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ κι εγώ.
3: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Radio Evro.
3: Radio Evros.
5: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
7: Ένα για το πτυχίο σου.
6: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
7: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
8: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
9: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
10: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
11: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
12: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
13: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
14: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβιλεγράδ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
15: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
16: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
17: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπίαν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Des yeux qui font baisser les miens. Un rire qui se perd sur sa bouche.
1: Να, λίγο να ταξιδέψουμε, λίγο Παρίσι, για να καλοπιάσουμε το Χρυσόστομο που και τον καθυστέρησαμε και δεν τον έχουμε περισσότερο σήμερα. Καλημέρα, Χρυσόστομε.
2: Καλημέρα. Θέλω κρουασάν, Γιάννη.
1: Αμέσως.
2: Έχεις τίποτα? Έτσι.
1: Κατερίνα, στείλε ένα κρουασάν στον κύριο.
2: Τόπο κρουασάν, ένα ωραίο καπουτινάκι. Το κέντρο του Παρισιού τώρα.
1: Μπήκε σε φθινοπορεινό κλίμα.
2: Ναι, τι, μας βάζει καιρό.
3: Ρε εσύ, Χρυσόστομο. Πολύ κρύο έχει το πρωί, ρε φίλε.
2: Κρυώσαμε.
3: Πολύ κρύο έχει το πρωί.
2: Φιλοπορεινό χειμερινό. 5 βαθμοί σήμερα. 5-6 κάπου εκεί.
1: Για πες εμάς που ερχόμαστε με αυτές τις θερμοκρασίες το πρωί στο στούντιο.
2: Α, ντεντε. Λοιπόν, ναι, έχει φθινοποριάσει. Είχαμε και μια αλλαγή στον καιρό, δηλαδή ένα βροχοσύστημα μέσα στη εβδομάδα. Τώρα θα είναι το δεύτερο της εβδομάδας. Να πούμε έτσι πολύ γενικά ότι σήμερα περιμένουμε να έρθει από τα βορειοδυτικά ένα σύστημα με βροχές. Θα αρχίσει στο Ιόνιο, την Ήπειρο και μέχρι τη νύχτα θα πιάσει όλα τα δυτικά, Θεσσαλία και Μακεδονία, δυτική και κεντρική. Για σήμερα στη Θράκη δεν περιμένουμε κάποια αλλαγή στον καιρό. Κάποια συννεφάκια μόνο που θα αρχίσουν να πυκνώνουν από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 23 βαθμούς και οι άνεμοι προανατολικοί το πολύ να φτάνουν τα 4 μποφόρ. Κανένα πρόβλημα, δηλαδή σήμερα παραμένει καλός ο καιρός. Αλλά ο Εύρος, η Θράκη γενικότερα δεν θα επηρεαστεί από αυτή την κακοκαιρία ως προς τα φαινόμενα, δεν περιμένουμε βροχή δηλαδή. Αυτό που περιμένουμε είναι αέρα. Θα είναι οι ισχυροί αέριδες. Έτσι λοιπόν για αύριο θα έχει συννεφιά γενικά μέσα στην ημέρα. Ενδέχεται να έχουμε και κάποιες λίγες παροδικές βροχές εδώ και εκεί, όχι κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή θα είναι πολύ τοπικά τα φαινόμενα. Η θερμοκρασία, η ελάχιστη αύριο θα ανέβει, αλλά δεν δουλεύεται, θα είναι γύρω στους 12 με 13 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι θα φτάσουμε τους 24. Και θα είναι τα ανατολικά, δηλαδή από τη Θράκη μέχρι και τη Ρόδο, θα είναι τα πιο ζεστά μέρη της χώρας αύριο, καθώς θα είναι εκτός φαινομένων. Παράλληλα όμως θα ενισχυθούν οι άνεμοι αύριο, οι βορειοανατολικοί, θα φτάνουν και τα 5-6 τοπικά και πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ τόσο στα υπηρετικά όσο και στα θαλάσσια τμήματα στο Θρακικό. Παρόμοιος ο καιρός στην Κυριακή με περισσότερη ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα, εκεί δεν φαίνεται να βρέχει καθόλου, πολύ μικρή πιθανότητα δηλαδή. Με τη θερμοκρασία την ελάχιστη να ανεβαίνει ακόμα λίγο στους 15 βαθμούς σε δυτικό της Χωριστιάδας, στους 16 στα παραθαλάσσια, 24 το μεσημέρι και στο εσωτερικό και στα παραθαλάσσια. Παραμένουν ισχυροί, θελώδεις θα έλεγα οι βορειοανατολικοί άνεμοι, 6, 7, 8 μποφόρ, θα φτάνουμε και τα 8 δηλαδή, οι μέγιστες ρηπές των ανέμων θα είναι στα 8, ίσως και 9 μποφόρ, οπότε προσοχή στους αλλοίς, ούτως ή άλλως αυτοί ξέρω ότι βλέπουν και τον καιρό, αλλά δεν θα είναι καλός κατάλληλος καιρός, ας πούμε, είτε για κάποιο μπάνιο είτε για κάποιο ψάρεμα. Και πάμε στην Δευτέρα, παραμένει αίθιος ο καιρός με τις θερμοκρασίες σε παρόμοια επίπεδα, δηλαδή 13 με 24 στα περιοδικά, 15 με 24 στα παραθαλάσσια και παραμένουν ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάνουν και πάλι τα 7 μποφόρ πρόσκαιρα και δεν αλλάζει κάτι στην Τρίτη. Θα αρχίσουν να πέφτουν λιγάκι οι ελάχιστες, θα είμαστε εκεί στους 9-10 βαθμούς, 13-14 στην Αλεξανδρούπολη και 23 βαθμοί οι μέγιστες τιμές με βορειοανατολικούς ανέμους στα 5-6 μποφόρ. Αυτά μέχρι την Τρίτη, από Τετάρτη και μετά βλέπουμε. Πάντως, επειδή αυτό το σύστημα που θα μας δώσει βροχή τώρα θα κινηθεί προς τη Μαύρη Θάλασσα, θα μείνει εκεί, θα περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του, θα δίνει αρκετές βροχές στη Μαύρη Θάλασσα, πολύ κοντά σας δηλαδή, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να κινηθεί πιο δυτικά από την επόμενη Τετάρτη και να δώσει κάποιες βροχές στη Θράκη Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Mm-hmm. Υπάρχει αυτό, είναι λίγο μακριά προγνωστικά. Το ξαναβλέπουμε. Πάντως θα τη βγάλουμε τώρα με ξηρό καιρό και αρκετούς ανέμους εν κατακλείδη.
3: Μάλιστα. Εμάς μας ενδιέφερε αν θα είναι καλοτάξιδες οι θάλασσες το απόγευμα της Κυριακής.
1: Και δεν θα είναι.
2: Που δεν θα είναι.
1: Ωραία. Θα ζοριστούμε. Ναι. Ξέρεις, το λέει αυτό ο Χάρης, γιατί θα μεταβούμε στη Σαμοθράκη όπου θα πραγματοποιηθεί το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο.
2: Οχ, οχ, οχ.
1: Και η επιστροφή είναι 5 ώρα το απόγευμα, αν θυμάμαι καλά, της Κυριακής.
2: Ναι.
1: Και τώρα βλέπω ότι η άνεμη
3: έχει χαλάσει
1: είναι...
3: και το σούπερ πούμα μας.
2: Δεν προλαβαίνεις να το φτιάξεις.
1: Να πάρουμε δραμαμίνες.
2: Δραμαμίνες, παιδιά, στις τέπες και καλό δρόμο. Καλή τύχη εύχομαι. Θα κουνάει, εντάξει, θα έχει αέρα. Μόνο μην βγάλει και απαγορευτικό, δηλαδή να το έχετε κατά νου σας. Δεν ξέρω τώρα συγκεκριμένα για τη Θαμοθράκη από τι ανέμους βγαίνει απαγορευτικό, αλλά αρκετά πιθανό.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Χάρη, θα σηκώσεις το βάρος μόνος σου τη Δευτέρα.
3: Δεν πειράζει. Εγώ και ο Άτλαντας.
2: Μαθημένος είναι ο Χάρης, δεν έχει ανάγκη.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ναι. Πάντως να πούμε ότι έχει καιρό να βρέξει στη Θράκη. Δηλαδή βρέχει σχεδόν παντού εκτός από τον Εύρο.
1: Ισχύει.
3: Ναι, πήγε να κάνει κάτι προχθές, κάτι πολύ λίγο. Παρασύρθηκα εγώ, έκανα βραδινή εκπομπή για τη βροχή. Την ώρα που έκανα εκπομπή για τη βροχή, σταμάτησε να βρέχει έξω.
1: Και την Τρίτη το πρωί.
2: Νομίζω ότι ο Αλεξανδρούπολη πήρε μια βροχή.
3: Πρέπει να βρέξει.
1: Όπως και εδώ. Ναι, δεν ήταν τίποτα το.
2: Όχι κάτι ιδιαίτερο.
1: Ναι.
2: Και αρκετό κρύο, τσουφτερό κρύο.
3: Εκεί σας βρέχει.
2: Κοίταξε, ναι, έχει βρέξει. Τώρα περιμένουμε και σήμερα βράδυ μέχρι αύριο πρωί να βρέξει έτσι ποτιστικά. Είναι καλή η κακοκαιρία αυτή, είναι αξιόλογη. Δηλαδή θα βρέξει στο Ιόνιο πολύ. Εκεί ίσως πάλι στην Κέρκυρα να δούμε τίποτα περίεργα πράγματα. Όπως και στην Πελοπόννησο, προς τα Ανατολικά, Αργολίδα, Κορινθία. Εκεί φαίνεται να πέφτει αρκετό νερό. Θα βρέξει και στην Αθήνα. Έχουμε και αύριο τη συναυλία της Άννας Βύση. Φαίνεται να γίνεται υποβροχή, όχι δυνατή βέβαια.
1: Αλλά θα χαλάσει. Θα το χαλάσει.
2: Ναι.
1: Θα πας.
2: Ναι. Όχι.
3: Έχει και ένα τραγούδι που λέει «Θα σταματήσει ο ουρανός να βρέχει στο Λονδίνο», που θα αρχίσει να βρέχει στην Αθήνα.
2: Ναι. Μπορεί να σταματήσει το Λονδίνο να
3: βρέχει. Ναι, μπορεί να το πει αυτό το τραγούδι η Άννουλα. 90.000 κόσμος λέει έκλεισε εισιτήριο.
1: Ναι, sold out. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ωραία. Χρυσόστομε, κάτι άλλο έτσι μακροχρόνιο που αξίζει να αναφερθεί.
2: Μακροχρόνιο, εντάξει, έχουμε το Ελνίνιο φέτος που παίζει μπάλα, δηλαδή είναι μια χρονιά περίεργη από την άποψη ότι ενδέχεται να έχουμε ρεκόρ Ελνίνιο, δηλαδή ρεκόρ θέρμανση στην ουσία στα νερά, στον Ειρηνικό ωκεανό, το οποίο μεταφέρεται και στην ατμόσφαιρα. Έχουμε πει ότι εμάς δεν μας επηρεάζει άμεσα, αλλά γενικά επηρεάζει τον καιρό του πλανήτη. Έχει και μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις αυτό το φαινόμενο, κυρίως για την αλληλεία, αλλά και ξηρασία. Διάβαζα προχθές ότι περιμένουν, υπολογίζουν 490.000 θανάτους φέτος λόγω του Ελνίνιο, του ισχυρού, κυρίως λόγω της έλλειψης τροφίμων και της ξηρασίας στις ευάλωτες χώρες. Άσχημα δηλαδή, άσχημες οι προβλέψεις. Κατά τα άλλα νομίζω ότι έχει μπει καλά ο Σεπτέμβριος, φυσιολογικά κυλάει. Χιόνισε στον Όλυμπο, το πρώτο χιόνισε, 23 του μήνα. Έτσι, συνέπεσε με την ησημερία.
3: Φαίνεται.
2: Πάμε καλά, πάμε ομαλά.
3: Φαίνεται από τη Θεσσαλονίκη.
2: Όχι, ήταν κάτι βίντεο που κυκλοφόρησαν, που έδειχναν έτσι μια νυφαδόπτωση. Δεν το έστρωσε, η αλήθεια είναι. Αλλά είχε κρύο δηλαδή, είχε φτάσει μείον 4 βαθμούς επάνω το βουνό. Απλώς δεν είχε φαινόμενα έτσι για να κάνει κάτι γερό και να το στρώσει.
3: Λοιπόν, αυτό που έλεγες για το Ελνίνιο, είδα ότι στον Ατλαντικό έχουν. Εντάξει, το Ελνίνιο δεν είναι φαινόμενο του Ατλαντικού, αλλά είδα ότι στον Ατλαντικό έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι τυφώνες που ήταν αυτή την περιοχή ιδιαίτερα αυξημένοι. Μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη έλεγε η στατιστική, τέλος πάντων, ανάλυση που είδα. Ότι είχαμε πολύ λιγότερους και το αποδίδουν στην διαταραχή του καιρού προς τα πάνω, δηλαδή τη θερμοκρασία, λόγω του Ελνίνιο.
2: Μπράβο. Και από την άλλη μεριά, στον Ειρηνικό, αυτή τη στιγμή έχουμε 4-5 τυφώνες, οι οποίοι είναι λόγω του Ελνίνιο. Λόγω των θερμών νερών, δηλαδή, είναι σαν να βάζουμε λάδι στη φωτιά για τους τυφώνες αυτές τις θερμοκρασίες. Και μάλιστα είναι ένας πόλο, τον λένε. Είναι εκεί στις ακτές του Μεξικό, αλλά από τη μεριά του Ειρηνικού και είναι κατηγορίας 5, δηλαδή στην μεγαλύτερη κλίμακα. Και αυτές τις χθες σήμερα είναι που πλησιάζει τις ακτές, έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα, είναι κάτι πολύ ισχυρό. Το Μεξικό, το οποίο το 2023 έζησε τον πιο ισχυρό τυφώνα, τον Ότις, ήταν ο πιο ισχυρός όλων των εποχών, είχε χτυπήσει τα παράλια του Μεξικού από, από τον ειρηνικό μεριά και πάλι ξυπνάνε μνήμες δηλαδή για παρόμοιες καταστάσεις. Έχει πάντως μεγάλη διέγερση ο ωκεανός. Ευνοείται και βέβαια να πούμε ότι η κορύφωση του Ελνίνιο δεν έχει έρθει ακόμα. Υπολογίζεται γύρω στο Νοέμβριο-Δεκέμβριο.
1: Μάλιστα. Με ό,τι
3: πάντως
1: αυτό
3: μπορεί να... Δεν ανεβαίνει πάνω προς Σαν Φρανσίσκο, Λος Άντζελες, Γαλιφόρνια. Στέκεται χαμηλά ακόμα, στα επίπεδα του Μεξικού, στα γεωγραφικά πλάτη δηλαδή του Μεξικού.
2: Ναι, του Μεξικού είναι παράλληλα, θα πάει με τις ακτές και φαίνεται μετά να στρίβει προς τη θάλασσα το σύστημα αυτό. Αλλά παραμένει κατηγορίας 5 και τις επόμενες ημέρες, επειδή δεν θα περάσει πάνω από την ξηρά, θα παραμείνει ενισχυμένος. Μέχρι να πάει σε πιο κρύες θάλασσες, ας πούμε, και να αρχίσει σιγά σιγά να πέφτει. Εντυπωσιακά φαινόμενα, αν μη τι άλλο, είναι, δηλαδή αν εξαιρέσει κανείς τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει, είναι πολύ εντυπωσιακά αυτά τα φαινόμενα. Τη μεγάλη κλίμακα.
3: Εντάξει, για εσάς που είναι και η δουλειά σας τροβοντινά και τα παρατηρείτε, είναι ακόμα πιο ελκυστικό.
2: Ναι, ναι. Έχει και κυνηγούς τυφώνων στο Αμερική.
1: Ναι, ναι, βγήκε ταινίες σχετικές. Ναι, βέβαια.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Και ανεμοστρόβιλες. Εντάξει, τώρα η Αμερική, παιδιά, έχει καιρό, έτσι. Δηλαδή, είναι και τεράστια, αλλά έχει καιρό. Τι να λέμε. Δηλαδή, η Ευρώπη δεν βλέπει ποτέ τέτοια συστήματα.
1: Εντάξει.
2: Η Αμερική έχει τώρα ανεμοστρόβιλους. Είναι χαρά του μετεωρολόγου, δηλαδή.
1: Ωραία, χρειάζομαι. Σε ευχαριστούμε
2: εσείς
1: πολύ.
2: Πώς πάτε εκεί με τις αρκούδες, τι γίνεται? Συναντήσατε καμιά αρκούδα πηγαίνοντας στη δουλειά?
1: Όχι, αρκούδα δεν συναντήσαμε, αλλά υπάρχει έτσι μια παρουσία εκεί στα ορεινά του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Έχουν εκδοθεί έτσι και οδηγίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει έτσι και κανένα σημαντικό πληθυσμό, μην νομίζεις. Μια που εμφανίστηκε είναι εξαίρεση.
3: Μην τα λέμε δυνατά, γιατί...
2: Μία είναι.
1: Ναι,
2: αυτοί που έχουν δει τώρα είναι μία, ε.
1: Μία, έτσι λένε, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Και πάει, μπαίνει μέσα στα χωριά.
1: Νομίζω ότι πλησίασε σε ένα χωριό. Εντάξει, μην φανταστείς κάποιο χωριό με σημαντικό πληθυσμό. Αλλά επειδή τώρα έχει ανοίξει το κυνήγι, κυκλοφορούν πολλοί κυνηγοί σε αυτές τις περιοχές. Εκεί είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος.
3: Για την αρκούδα.
2: Για την αρκούδα, προφανώς.
3: Γιατί... η αρκούδα κανονικά προστατεύεται, βέβαια.
1: Ναι.
3: Αλλά...
2: Ναι.
1: Ο άνθρωπος παρεμβαίνει στο χώρο της.
2: Ναι. Έτσι, έτσι, έτσι. Εμείς εδώ έχουμε πολλά αγριογούρουνα στην πόλη.
1: Α, και εδώ, εντάξει, πάνε...
2: ναι.
1: Α, στην πόλη δεν φτάσανε ακόμα. Και για τσακάλια λένε εδώ, εν τω μεταξύ. Ναι, έχει λίγο μια αναστάτωση η πανίδα.
3: Είναι καλό που ανακαλύπτει η φύση, έτσι.
2: Είναι καλό, αλλά δεν βλέπω να έχει καλή κατάληξη, γιατί πλέον πληθαίνουν οι συναντήσεις, οπότε δεν νομίζω να καταλήξει καλά αυτό. Αλλά εντάξει, σίγουρα είναι ένα καλό σημάδι του οικοσυστήματος. Απλώς το αγριογούρουνο τώρα δεν έχει και φυσικούς εχθρούς σε αυτές τις περιοχές. Δεν έχει λύκο δηλαδή στη Θεσσαλονίκη για να το κυνηγήσει. Οπότε αυξάνονται και πληθύνονται.
1: Ναι. Μέχρι που θα εμφανιστεί ο λύκος και θα υπάρχει άλλο πρόβλημα.
2: Ναι. Έτσι.
1: Τέλος πάντων, αυτές είναι οι ισορροπίες που η φύση της βρίσκει μόνη της.
3: Αν αφαιθεί
1: ακριβώς. Και αν δεν υπάρχει έτσι η παρέμβαση του ανθρώπου σε επίπεδο που τελικά φέρνει άλλα αποτελέσματα.
3: Λοιπόν,
2: είναι σαν το Τσέρνομπιλ.
3: Ναι. Το Τσέρνομπιλ ανέκαμψε. Αστεία.
1: Α, πήγαινε. Πήγαινε.
3: Δεν είναι ότι θα πάει ένας άνθρωπος, αλλά τα είδη που έχουν απομείνει. Δεν ξέρω αν άλλαξαν τα προσδόκιμα ζωής τους ή αν έχουν τεράστιες μεταλλάξεις, αλλά ακόμα και σκυλιά βλέπει κανείς στην περιοχή.
1: Απλά έχουν έξι πόδια, λέει.
3: Το πρέπει. Όχι, δεν είναι. Πώς λένε, σκυλαράχνες. Αραχνόσκυλα. Μάλιστα. Να σε αποδεσμεύσουμε, Χρυσόστομε, να περάσεις το Σαββατοκύριακο όσο πιο καλά γίνεται. Να αφήσουμε το Γιάννη τον ταξιδευτή.
2: Και εσείς, παιδιά.
1: Ναι.
2: Καλό ταξίδι, εύχομαι για την Κυριακή.
1: Και να δούμε αν χρειαστεί να επικοινωνήσουμε νωρίτερα την επόμενη εβδομάδα με αυτά τα φαινόμενα που είπε στη Μαύρη
2: Θάλασσα. Ναι, βεβαίως.
1: Αν θα επηρεάσουν. Ωραία. Έγινε.
2: Ναι, θα το δούμε και. Ναι, έγινε. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Αυτός ήταν λοιπόν και ο Χρυσόστομος ο Παρανός. Αυτή ήταν και η σημερινή πρωινή μας περιπολία. την ιδιαιτερότητα σήμερα ότι δεν είχαμε τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Δεν θα είναι και για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων σήμερα. Ωστόσο, το υπόλοιπο πρόγραμμα συνεχίζει κανονικά με Νίκο Πατούνα και Ευροσκόπιο να έρχεται αμέσως τώρα στους δέκτες σας. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Από εμάς, ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
3: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλες.
1: Και τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Γεια σας.
4: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
5: Ράδιο Εύρος.
4: Ράδιο Εύρος.
6: Ράδιο Εύρος.
4: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
8: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
9: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
11: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
10: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
11: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
12: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
13: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
14: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
15: Ράδιο Εύρος.
16: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Ευρώ. Σκοπεύουμε στην ουσία.
17: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
16: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα. Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
17: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
18: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
19: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
16: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
20: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα.
21: Και να είμαστε και σήμερα εδώ, Παρασκευιάτικα 25 του Σεπτέμβρη του 2026, με το Ευροσκόπιο μας, φίλες και φίλοι, μέχρι τη μία. Είμαι ο Νίκος Παντούνας, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος. Εδώ θα δούμε τα υπόλοιπα νέα της ημέρας, αφού παραλαμβάνουμε αέρα, σκυτάλι, χρόνο ραδιοφωνικό, στούντιο, θέσεις και πάμε μετά την πρωινή περιπολία να ευροσκοπεύσουμε. Καλώς σας βρίσκουμε όσους είστε εδώ από νωρίς με τον Γιάννη Βαβαλικούδη και τον Χάρη Κανταρίδη στην πρωινή σας περιπολία. Καλώς μας ήρθατε και οι υπόλοιποι φίλοι μας. Ξέρετε ότι έχετε κάθε λόγο να είστε σταθερά συντονισμένοι στην συχνότητά μας. 24 ώρες 24ωρο, κολλημένη βελόνα στο Ράδιο Εύρος. Πού αλλού. Μόνον εδώ συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας είναι εδώ και σήμερα. Με τη δική σας πάντα συμβολή στα πράγματα, τις παρεμβάσεις σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα θέματα που σας απασχολούν, τις ανησυχίες σας, τους προβληματισμούς σας, τις σκέψεις σας, τις καλημέρες σας. Στο 2552-029-413 να θυμίσω το τηλεφωνικό μας κέντρο, 2552-029-413 για την επικοινωνία μας, για να ακούσουμε τη φωνή σας. Τα γραπτά μηνύματα τα διαβάζουμε στο 6977-549.

ό,τι έγινε από χτες μέχρι τώρα, ό,τι γίνεται τώρα, ό,τι ξέρουμε ότι θα γίνει σήμερα και το επόμενο διάστημα, ό,τι προκύψει κατά τη διάρκεια της ημέρας μέχρι τη μία το μεσημέρι που είμαστε live ζωντανά εδώ. Το μοιραζόμαστε μαζί σας. Ό,τι μαθαίνουμε το μαθαίνετε, το ξέρετε. Και ό,τι μαθαίνετε και πιστεύετε ότι αξίζει να μαθευτεί λίγο περισσότερο, ελάτε. Στους 97,1 στα FM, στον κεντρικό και βόρειο Εύρο ακουγόμαστε. Στους 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο, την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη μας. Εκεί θα είμαστε σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Πάμε Σαμοθράκη. 95,3 στα FM εκεί, στο νησί μας. Και στην υπόλοιπη Θράκη επίσης σε αυτή τη συχνότητα. Και info, το είπα. Όχι, και radioevros.gr για όλο τον κόσμο διαδικτυακά. Μας ακούτε παντού με ένα κλικ. Η φωνή του Εύρου φτάνει σε όλο τον πλανήτη από το radioevros.gr και άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων. Τώρα οι YouTube από πίσω συνεχίζουν να δίνουν ενέργεια στο ρυθμό. Είναι που σαν σήμερα το συγκρότημα αυτό απέκτησε σάρκα και οστά, δηλαδή δημιουργήθηκε στο σπίτι του drummer Larry Mullen στο Δουβλίνο το 1976, 50 χρόνια ακριβώς YouTube. Να τι. Καλημέρα στα κορίτσια μας, γεια σου Λουλίτσα. Στο μικρό Δέριο μια καλημέρα να στείλουμε και σήμερα. Όπως κάθε μέρα μας στέλνει πρώτη-πρώτη άλλωστε την καλημέρα της Σιλούλα μας, με τρία όμορφα χαμογελάκια έτσι για να πάει καλά η μέρα. Και το Δεσποινάκι μας στέλνει κόκκινα τριαντάφυλλα. 25 όσες και 25 μέρες του Σεπτέμβρη σήμερα. Τόσα και τα 25 τριαντάφυλλα από το Δεσποινάκι. Το μήνυμά της και καρδούλες και αγάπες. Να είσαι καλά Δέσποινα και εσύ εκεί στο Πανετόλιο του Αγρινίου. Καλημέρα σου. Για 268η ημέρα του έτους η σημερινή. 14 λεπτά μετά τις 7 το πρωί είχαμε την ανατολή του ηλίου. 19 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα θα έχουμε τη δύση του. Και η Φρόσο γιορτάζει σήμερα. Η Εφροσύνη, χρόνια πολλά. Τι ωραίο όνομα το Εφροσύνη και το κάνουν Φρόσο. Δεν πειράζει, εντάξει, έχει μείνει και αυτό. Αλλά το Εφροσύνη είναι υπέροχο. Εφροσύνη. Χρόνια πολλά Φρόσο Εφροσύνη. Σήμερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη των οσίων Εφροσύνης και Παμφνουτίου. Ο Παμφνούτιος γιατί δεν γιορτάζει δηλαδή σήμερα? Γιορτάζει αλλά δεν αναφέρεται στο εορτολόγιο για κάποιο λόγο. Προφανώς και θα γιορτάζει ο Παμφνούτιος. Ξέρεις κανένα Παμφνούτιο? Κάπου θα υπάρχει κάποιος εκεί έξω. Αν τον ξέρετε κάντε του την έκπληξη ότι ξέρετε και πότε γιορτάζει. Σήμερα είναι το όνομά του. Η ονομαστική του εορτή που έχει την τιμητική του. Ο Παμφνούτιος. Κάθε μέρα γιορτή στο Χαγιάτι. Γιορτή μαγειρικής, φεστιβάλ γαστρονομίας. Και σήμερα σπιτικό μαγειρευτό φαγητό έχουμε στο τραπέζι μας. 2552-02-25-25 η παραγγελία μας από την Κωνσταντινούπολη 179, από όπου βρίσκουμε την κουζίνα του σπιτιού μας, δηλαδή εκεί είναι η κουζίνα της πόλης. Στο Χαγιάτι μας παραγγέλνουμε και έρχεται στο τραπέζι μας. Τόσο εύκολα, ξέγνιαστα, γρήγορα, οικονομικά, λαχταριστά, απολαυστικά, σίγουρα. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό και σήμερα η σιγουριά μας, η σταθερά μας είναι αυτή. Από το Χαγιάτι μας πάντα. Καλημέρα Χαγιάτι, καλά μαγειρέματα στα κορίτσια μας εκεί. Καλές διανομές και στα αγόρια μας. Θα ξεκινήσουν σε λίγο. Α, σήμερα είναι και η πεζοπορία του ΕΕΚ, μου θυμίζουν. Καλημέρα αξιώτη. Πώς να πάμε, να εδώ είμαστε στην εκπομπή. Το απόγευμα είναι άραγε, γιατί δεν έχουμε πάρει και κάποια ανακοίνωση δελτίο τύπου. Το βλέπα στα social media και είναι πολύ σημαντική δράση. Έτσι, ενδιαφέρουσα η εκδήλωση. Θα το δω λίγο καλύτερα σε λίγο για να σας δώσουμε και τις απαραίτητες πληροφορίες. Αν θέλετε να λάβετε μέρος στην πεζοπορία για καλό σκοπό.

Λοιπόν, το βλέπω τώρα. Γιατί άμα το αφήσω μετά μπορεί να ξεχαστεί. Εκ Ορεστιάδας. Δηλαδή εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ορεστιάδας. Αυτό είναι το ΕΕΕΚ. Σήμερα το κάλεσμα να πάμε να περπατήσουμε όλοι μαζί τώρα στις 10.30. Βάλτε τα ακουστικάκια σας να ακούτε Ευρωσκόπιο όμως, μην πάτε έτσι απλά. Θα ακούτε και ραδιόφωνο, θα περπατήσετε και θα περάσει πολύ ωραία ο περίπατος μέχρι τις 12. Τρέχω για τη ζωή είναι ο τίτλος. Το σύνθημα, δίνουμε τις κιτάλες στη ζωή. Κίνηση, συνεργασία, σεβασμό, συμπερίληψη όλοι μαζί για ένα καλύτερο αύριο. Από το ΕΕΕΚ σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Ορεστιάδας. Ορίστε και η πρώτη δράση επισήμως από το Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας. Ξεκινάει η πεζοπορία από το Πολιτιστικό Πολύκεντρο.

0: Εκείνο το σημείο της αφετηρίας που είναι έξω από το ΕΕΕΚ στην ουσία. Γίνεται ένας κύκλος, μια διαδρομή και επιστροφή πάλι στο ίδιο σημείο. Συγκέντρωση λοιπόν έξω από το πολιτιστικό πολυκέντρο της Νέας Ορεστιάδας τώρα στις 10.30 για όσους ενδιαφέρεστε και έχετε χρόνο και μπορείτε να λάβετε μέρος, να τρέξετε για τη ζωή ή να περπατήσετε. Να δώσουμε σκυτάλη στη ζωή, αυτό είναι το σύνθημα. Για τη ζωή όλοι μαζί. Ήμασταν στο Χαγιάτι και εμείς τρέχουμε και απέναντι στο κατάστημα Κεραμιτσής. Αν θέλετε να πάρετε και κάποια αξεσουάρ που θα σας βοηθήσουν τώρα στο περπάτημα και στο τρέξιμο, εκεί τα έχει όλα. Τα πάντα για τα σπορ είναι στο κατάστημα Κεραμιτσής. Από ρουχισμό, αθλητικό και διάφορα αξεσουάρ, μέχρι όργανα γυμναστικής, βεβαίως ποδήλατα εννοείται, παντός τύπου για όλες τις ηλικίες όλων των εταιριών, για κάθε γούστο και κάθε πορτοφόλι, όλα τα ποδήλατα είναι εκεί, στο Κεραμιτσί και το συνεργείο του αξιόπιστο εντός του καταστήματος, φυσικά. Και τα συμπληρώματα διατροφής. Φυσικά συμπληρώματα διατροφής. Από τις καλύτερες εταιρείες της αγοράς, εγγυημένα πράγματα στις καλύτερες τιμές. Κεραμιτσής, πάντα ψηλά, πάντα στην κορυφή, πάντα εκεί στην Κωνσταντινούπολη 198 στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας και διαδικτυακά στο keramitsis.gr τα βρίσκουμε όλα από το e-shop του, το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Πάμε και κουφώματα Καραφιλίδης να στείλουμε την καλημέρα μας και εκεί, στον Καραφιλίδη και στους συνεργάτες του. Κάπου σε κάποιο σημείο του νομού τώρα θα τοποθετούν, θα επισκευάζουν, θα συντηρούν, θα κάνουν την ανακαίνισή τους. Κάπου νέα κουφώματα απολαμβάνει κάποιος εδώ γύρω στον τόπο. Και όχι μόνο κουφώματα, κατασκευές παντός τύπου, αλουμινοκατασκευές. Το χώρο άλλωστε από το 1977 συνεχίζει δυναμικά την παρουσία του στον τομέα των κατασκευών ο Καραφιλίδης. Και συστήματα εντομοπροστασίας και προστασίας από τον ήλιο, αλλά και τα προγράμματα εξοικονόμησης και αυτονομίας. Τα εκμεταλλευόμαστε από τον Καραφιλίδη που ξέρει να τα διαχειρίζεται και αυτά. Εκμεταλλευόμαστε τις παροχές των προγραμμάτων εξοικονομώ-αυτονομώ και εξασφαλίζουμε και εξοικονομούμε οικολογικό και ταυτόχρονα οικονομικό τρόπο ζωής. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το χώρο μας με τον Καραφιλίδη. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Αυτό είναι ο Καραφιλίδης. Δεν είναι για τώρα, είναι για πάντα. Καραφιλίδης.gr διαδικτυακά 2552022106 για να βρείτε λύσεις στις δικές σας ανάγκες. Από τον Καραφιλίδη. Και στις μεταφορές και στις μετακομίσεις έχουμε λύσεις. Ο Δημοτίκαλης τις έχει τις λύσεις εδώ και μισόν αιώνα. Από το 1976 μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Η εταιρεία μεταφορών και μετακομίσεων Δημοτίκαλης από τη Νέα Ορεστιάδα, η έδρα της, σε όλο τον Εύρο, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Εγγύηση, πολύχρονη και πολύπλευρη εμπειρία του και το όνομα το ίδιο αποτελούν εγγύηση. Ο Δημοτίκαλης, ένα όνομα, μια ιστορία. Τον βλέπουμε παντού με τον τεράστιο στόλο οχημάτων του. Η μεταφορική εταιρεία από τη Νέα Ορεστιάδα για άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές. Στο 2552021420 καλέστε. Ή δημοτίκαλης.com για περισσότερα διαδικτυακά όλες οι λεπτομέρειες. Και δύο στάσεις θα κάνουμε ακόμα στη Νέα Ορεστιάδα και στο Δημότυχο αυτές. Στο Top Charm, στο εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, βρίσκουμε βεβαίως τους ειδικούς για να εστιάσουν στην πρόληψη, στη θεραπεία, στην αισθητική φροντίδα των κεριών και των ποδιών μας. Καλύπτουμε έτσι τις σημαντικές μας ανάγκες υγείας και ομορφιάς με το Top Charm και στη Νέα Ορεστιάδα. Αναγεννήσεως 153 στην πιάτσα το ταξί, τα κεντρικά η έδρα του, αλλά και στο Δημότυχο Ορφέως 21, εκεί το τμήμα ποδολογίας από το Top Charm. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ όλη μέρα, κάθε μέρα, το Σάββατο 9 με 3. Οπότε καλούμε στο 2552025331, κλείνουμε ραντεβού, παίρνουμε σειρά, παίρνουμε θέση. Τα χέρια και τα πόδια μας αξίζουν μια καλύτερη περιποίηση και υγεία και ομορφιά και φροντίδα και προστασία και ανακούφιση. Από το Top Charm όλα αυτά. Νέα Ορεστιάδα και Δημότυχο είναι και τα Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Το νέο κατάστημα στο Δημότυχο, Ορεστιάδος 86, κεντρικότατα. Αλλά και στην Ορεστιάδα επίσης, η γωνία του εκεί σταθερά, Αδριανουπόλεως και σκρά γωνία, τα Ορθοπαιδικά Δοβρίδης φροντίζουν για όλους. Και διαδικτυακά, προϊόντα pavlaanias.gr. Καταλαβαίνετε, βρίσκουμε τα πάντα. Προϊόντα για κάθε περίπτωση, για να ανακουφιστεί ο κάθε ασθενής, ο κάθε δικός μας άνθρωπος και εμείς οι ίδιοι. Θα βρίσκουμε όλα εκεί στα Ορθοπαιδικά Δοβρίδης για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και με το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για μετακινήσεις εντός και εκτός Ορεστιάδας σε οποιοδήποτε προορισμό και η μελέτη ύπνου που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή. Ελέγχουμε την αναπνοή μας, καταγράφουμε τα επίπεδα οξυγόνου, τους καρδιακούς μας παλμούς, την ποιότητα και τα στάδια του ύπνου μας. Και έτσι απαλλασσόμαστε και από το δυνατό ροχαλιτό και από τις συχνές αφυπνίσεις μες τη νύχτα και από τους πρωινούς πονοκεφάλους και από την υπερβολική κόπωση μες τη μέρα. Πολλαπλά τα ωφέλη με τη μελέτη ύπνου κατοίκων στο χώρο μας, στο σπίτι μας, στο κρεβάτι μας, από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και αυτή η υπηρεσία. Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση, τα ωφέλη είπαμε πολλαπλά. Κλείνουμε ραντεβού τώρα. Στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης 2552-024-027. Και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά με τα ψώνια από το κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη, τα κρεατικά που χρειαζόμαστε για την οικογένεια σήμερα. Εκεί τα βρίσκουμε. Τα εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, αλλά και τα κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής Κώστα Αποστολίδη. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι το παραδοσιακό κρεοπόλιο της Νέας Ορεστιάδας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, στην περιοχή του πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου, διαγωνίως απέναντι από το σχολικό συγκρότημα ή ακριβώς απέναντι από το πρώην Πίκο για τους παλαιότερους, εκεί που τώρα είναι το περίπτερο. Πριν η Βασιλέως Κωνσταντίνου αλλάξει και γίνει υποκράτους προς πύργο, να εκεί. Ο Κώστας Αποστολίδης με το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας, έτοιμο να μας εξυπηρετήσει με γνώση και εμπειρία να επιλέξουμε το κατάλληλο κρέας για μας, την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή. Και αν δεν μπορείτε να τρέχετε μέχρι εκεί, έρχεται και τρέχει εκείνο σε εμάς. Με ένα τηλεφώνημα διανομές κατοίκων κάνει ο Κώστας Αποστολίδης. Πολύ εξυπηρετεί αυτό. Καθημερινά λοιπόν με διανομές κατοίκων για παραγγελίες χοντρικής και λιανικής το 2552-025-432 από τον Κώστα Αποστολίδη, το παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Έχουμε πολλά μπροστά μας και τηλεφωνικές συνδέσεις έχουμε και τα νέα της ημέρας έτσι όπως εξελίσσονται τώρα. Ξυπνάς νωρίς, ο Γιώργος Αλουπογιάννης μας τραγουδά.
1: Ξυπνάς νωρίς.
0: Και καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι.
1: Μια μέρα απλώνεται μπροστά.
0: Μια ωραία μέρα απλώνεται μπροστά μας. Πάμε να τη ζήσουμε κι αυτήν.
1: Ο ήλιος.

0: Σήμερα που σαν σήμερα ιδρύθηκαν οι YouTube πριν 50 χρόνια, ακούμε λίγο περισσότερο από το αγαπημένο μας συγκρότημα. Μας τραγουδούν τώρα για μια όμορφη μέρα και αυτοί με τη σειρά τους. Αυτή την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη του 2026. Τα χρόνια μας πολλά στη Φρόσο, στην Εφροσύνη. Τα απευθύναμε, τα στείλαμε. Πάμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά και σε όλους τους φαρμακοποιούς που πιθανόν να μας ακούνε εκεί έξω. Κάποιοι στα φαρμακεία τους. Σίγουρα όλοι τους έχουμε ανάγκη. Όλοι έχουμε το φαρμακοποιό μας, το δικό μας άνθρωπο για κάθε στιγμή. Είναι η μέρα του σήμερα. 25 Σεπτεμβρίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών με πρωτοβουλία της Διεθνούς Φαρμακευτικής Ομοσπονδίας. Την προσφορά του φαρμακοποιού στην κοινωνία την αναδεικνύει η Ένωση Ευρωπαίων Φαρμακοποιών με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης αυτής των Ευρωπαίων Φαρμακοποιών, στην Ευρώπη δραστηριοποιούνται 400.000 φαρμακοποιοί. Το 98% του πληθυσμού έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε φαρμακείο μέσα σε μισή ώρα περίπου και 46 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται καθημερινά τα φαρμακεία, λένε τα στατιστικά. Χρόνια πολλά στο φαρμακοποιό μας, στη φαρμακοποιό μας σήμερα. Να τους χαμογελάσουμε έτσι λίγο πιο εγκάρδια και να τους ευχαριστήσουμε. Σε ιατρικό επίπεδο επίσης η μέρα είναι διεθνώς αφιερωμένη στην ευαισθητοποίησή μας για την, άκου τώρα, αταξία. Είναι η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία που τιμάται κάθε χρόνο 25 Σεπτεμβρίου με στόχο την ενημέρωσή μας για μια σπάνια νευρολογική νόσο των αρμόδιων φορέων και του κοινού, καθώς και την υποστήριξη των ανθρώπων με αταξία, των οικογενειών και των φροντιστών τους. Η αταξία, που είναι μια άγνωστη ίσως για τους περισσότερους ασθένεια, είναι όμως μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει το κινητικό συντονισμό. Τα άτομα με αταξία μπορεί να δυσκολεύονται στο περπάτημα, στην κίνηση των δακτύλων, των χεριών, των βραχιώνων ή των ματιών, στην ομιλία, στη σύντηση, στην κατάποση. Μια νόσος που μπορεί να είναι κληρονομική ή και επίκτητη. Η αταξία. Και οι πνεύμονες σήμερα έχουν την Παγκόσμια ημέρα τους. Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων, κάθε χρόνο 25 Σεπτεμβρίου, θεσπίστηκε για να αναδείξει τη σημασία της υγείας των πνευμόνων και να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τους τρόπους πρόληψης των πιο συχνών αναπνευστικών νοσημάτων. Πόσο καταπιέζουμε, πόση βία ασκούμε στους πνευμονές μας οι καπνιστές, για να αναλογιστείτε το εσείς οι καπνιστές εκεί έξω. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων. Και είναι και οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς αυτές. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή είναι ένα τριήμερο Παράσκευο Σαββατοκύριακο κάθε χρόνο στο τέλος Σεπτεμβρίου. Φέτος 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου 2026, από σήμερα δηλαδή μέχρι την Κυριακή, οι Πανευρωπαϊκές ημέρες για την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής μνήμης. Είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης με εκδηλώσεις να γίνονται σε μουσεία, ξεναγήσεις ας πούμε, και σε αρχαιολογικούς χώρους, με διαλέξεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια για παιδιά. Στόχος η ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης και ο διαπολιτισμικός διάλογος. Στην χώρα μας, οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς γιορτάζονται, όπως είπαμε, κάθε χρόνο το τελευταίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Να αυτό, σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Και για φέτος το κοινό ευρωπαϊκό θέμα του εορτασμού είναι κληρονομιά σε κίνδυνο. Αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός. Και τέλος, άλλη μια κινητή επέτειος, η βραδιά του ερευνητή. Κάθε χρόνο, την τελευταία Παρασκευή, κάθε Σεπτέμβρη, γιορτάζει ο ερευνητής τη βραδιά του. Είναι μια μεγάλη πανευρωπαϊκή γιορτή επιστήμης και έρευνας με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η γνωριμία του κοινού με τους ερευνητές, με το επιστημονικό έργο, την κοινωνική προσφορά τους, έτσι ώστε οι περισσότεροι νέοι να ακολουθήσουν μια καριέρα στην έρευνα. Η βραδιά του ερευνητή διοργανώνεται την τελευταία Παρασκευή, όπως είπαμε, κάθε Σεπτεμβρίου, δηλαδή σήμερα, για φέτος. Στην Ελλάδα, ερευνητές και επιστήμονες ξεναγούνται τους επισκέπτες όλων των ηλικιών στο μαγευτικό κόσμο της έρευνας. Εκδηλώσεις όμως γίνονται σε πολύ συγκεκριμένα μέρη μόνο στη χώρα μας, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στη Λάρισα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στη Μυτιλίνη. Εκεί οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν live διαδραστικά πειράματα, να διασκεδάσουν με ερευνητικά παιχνίδια και καλλιτεχνικά δρόμενα, να δουν τεχνολογικές εκθέσεις, να γνωρίσουν από κοντά διακεκριμένους ερευνητές και επιστήμονες. Και τι κρίμα που δεν έχει διευρυνθεί περισσότερο αυτή η βραδιά του ερευνητή. Σήμερα, ας πούμε, στην έκθεση τεχνολογίας της Καστανιάς του Δήμου Ορεστιάδας, θα μπορούσε να οργανωθεί κάτι. Αν δεν έχει οργανωθεί και δεν το ξέρουμε, πιθανόν, ποιος ξέρει. Αλλά και τις πόλεις που βλέπουμε ότι γιορτάζουν την ημέρα του ερευνητή, τη βραδιά του ερευνητή στη χώρα μας, είναι πολύ συγκεκριμένες, όπως λέει η ανακοίνωση. Στην Ευρώπη γιορτάζεται παντού. Στις ΗΠΑ γιορτάζουν τα κόμιξ. Είναι η Εθνική ημέρα κόμιξ σήμερα. Και στη Μοζαμβίκη η ημέρα των ενόπλων δυνάμεων. Για να ολοκληρώσουμε με τις εθνικές επαιτίους, τις ευρωπαϊκές και τις παγκόσμιες της σημερινής ημερομηνίας και να επιστρέψουμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι στον χρόνο μετά τις διαφημίσεις, πριν σταθούμε για τα καλά μετά στο σήμερα, στο εδώ, στο παρόν και στην τοπική ισογραφία της ημέρας. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε με αυτά και πολλά πολλά πολλά ακόμα να ακολουθούν σε λίγο.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
5: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Τα υδατορέματα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 560 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
8: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
7: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
11: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
12: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
13: Ράδιο Εύρου.
14: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
15: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
16: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανοπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
15: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
17: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
18: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
16: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
0: Ναι, αυτό ακούτε κυρίες και κύριοι, είναι το Ευροσκόπιο. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος και συνεχίζουμε μέχρι τη μία εδώ με όλα τα νέα της ημέρας και με το ταξιδάκι μας στο χρόνο, όπως το κάνουμε καθημερινά τέτοια ώρα, για να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα, κάνοντας στάση σε σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας, είτε για να παραδειγματιστούμε από τα κακοσκήμενα και να μην τα επαναλάβουμε, είτε από τα καλοσκαμωμένα για να τα έχουμε οδηγό. Τώρα βέβαια εδώ, πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στο χρόνο, όχι, θα το ξεκινήσουμε τώρα με αυτόν τον τρόπο, τον διαφορετικό, κάνοντας μια επιστροφή στο 1371 στον τόπο μας όμως, στον χώρο που σήμερα βρίσκεται το Ορμένιο του Δήμου Ορεστιάδας, στον Βόρειο Εύρο, εκεί όπου εξελίχθηκε η μάχη του Ορμενίου 26 Σεπτεμβρίου σαν αύριο του 1371. Το λέω όμως τώρα γιατί σήμερα, αυτή την ώρα, τελείται μνημόσυνο πεσόντων, κατατίθενται στεφάνια και έχουν οργανωθεί εκδηλώσεις στο Ορμένιο με αφορμή αυτή την επέτειο των 655 ετών από εκείνη τη μάχη. Και επειδή οφείλω να είμαι και ειλικρινής απέναντί σας, κάποια ενημέρωση, κάποια πρόσκληση, κάποια σημαντική ανακοίνωση, κάποια αναλυτική με το πρόγραμμα και όσα θα συμβούν εκεί δεν λάβαμε νωρίτερα, ώστε να μπορέσουμε να το καλύψουμε, να σας ενημερώσουμε και εσάς πώς θέλετε να το παρακολουθήσετε, παρά μόνο κάποιες δημοσιεύσεις στα social media είδαμε από την Μητρόπολη, η οποία είναι και ο κύριος διοργανωτής αυτής της επετείου κάθε χρόνο. Άλλες χρονιές είχαμε και τις συνεντεύξεις μας με το Σεβασμιότατο, με τους εμπλεκόμενους της διοργάνωσης. Ξέρετε, έρχονται και κάποιοι επισκέπτες από τη Σερβική Δημοκρατία, αντιπροσωπεία, από το Άγιον Όρος. Γίνονται εκδηλώσεις κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, αλλά δεν παίρνουν την διάσταση πιθανόν θα άξιζε σε ένα τέτοιο γεγονός να γίνει γνωστότερο στην περιοχή μας, που δεν το ξέρουμε εμείς οι ίδιοι ντόπιοι κάτοικοι, πόσο δε και οι υπόλοιποι συμπατριώτες μας στη χώρα. Μιλάμε για την επέτειο της μάχης του Ορμενίου λοιπόν, σαν αύριο 26 Σεπτεμβρίου του 1371 συνέβη. Σήμερα, Παρασκευή, τελούνται οι εκδηλώσεις, οι θρησκευτικές και οι ενημερωτικές. Στις 12 έχουμε και μια φιλολογική ημερίδα με ομιλία του καθηγητή Κουντουράκη Δημήτρη με θέμα «Η μάχη του Κωσυφοπεδίου 15 έκτου του 1389 ως συνέχεια όμως της μάχης του Εύρου του 1371». Έτσι και την ιστορία, ο ποταμός Εύρος σήμερα είναι ο τόπος που συναντώνται η Ανατολή με τη Δύση, λέει η Ιερά Μητρόπολη Δημοτή Χωριστιάδος και Σουφλίου για την επέτειο της μάχης του Αρμενίου. Είναι ένα σταυροδρόμι ο ποταμός Εύρος θρησκειών, χριστιανισμός και Ισλάμ και πολιτισμών, ελληνικός, σλαβικός και ανατολικός. 26 Σεπτεμβρίου λοιπόν του 1371 στις όχθες του ποταμού Εύρου, κοντά στο σημερινό χωριό Ορμένιο, οι συνασπισμένες χριστιανικές δυνάμεις των Βαλκανίων υπό την ηγεσία των Σέρβων βασιλέων Βουκασίν Μνιάβτσεβιτς και Ιωάννη Ουγκλέση προσπάθησαν με αυτοθυσία και γενναιότητα να αποτρέψουν την προέλαση των Οθωμανών στα Βαλκάνια. Η μάχη αυτή είναι γνωστή ως η μάχη του Εύρου ή του Τζερνομιάνου ή της Μαρίτσας, βουλγαριστή ο ποταμός Εύρος δηλαδή, Μαρίτσα. Δυστυχώς από την έκβαση αυτής της μάχης κρίθηκε αργότερα και η τύχη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στη μνήμη όλων εκείνων των χριστιανών που πολέμησαν υπέρ πίστεως και πατρίδος στη μάχη του Ορμενίου με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητροπόλης Δημοτή Χωριστιάδος και Σουφλίου στον ιερό ενωριακό ναό Αγίου Γεωργίου στο Ορμένιο, κατέτος τελείται μνημόσυνο με αναφορά στα γεγονότα και στα πρόσωπα της μάχης αλλά και στη σημασία της μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Φέτος, τις επαιτειακές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Ορμένιο, πραγματοποιούνται δηλαδή σήμερα, Παρασκευή 25 του μηνός Σεπτεμβρίου του 2026, τιμούν αντιπροσωπεία της Σερβικής Δημοκρατίας και αντιπροσωπείες από τις αγιορητικές μονές Χιλανδαρίου και Σιμωνόπετρας που συνδέονται πνευματικά με τον ηγεμόνα Ιωάννη Ουγκλέση. Αμέσως μετά το μνημόσυνο θα ακολουθήσει επίκαιρη ομιλία του συντοπίτου μας φιλολόγου κυρίου Δημητρίου Κουντουράκη με θέμα η μάχη του Κωσυφοπεδίου ως συνέχεια της μάχης του Εύρου. Όλα αυτά αυτή την ώρα, αυτές τις ώρες. Στο Ορμένιο. Και η ομιλία προφανώς εκεί, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, δεν αναφέρει άλλο σημείο για την ομιλία. Άλλες φορές εκδηλώσεις γίνονταν και δίπλα στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων στο πνευματικό κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως. Δεν ξέρω αν θα μεταβούν μετά εκεί να παρακολουθήσουν την ομιλία στις 12. Δεν γνωρίζω. Δεν έχουμε περισσότερη πληροφόρηση. Όπως δεν έχουμε καμία πληροφόρηση περισσότερη για εκείνο τον Ανδριάντα που είναι να στηθεί εκεί στο Ορμένιο κάποια στιγμή, που είναι πανέτοιμος και δεν έχει στηθεί ακόμα και τον ακούμε τόσα χρόνια ότι θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στον κόμβο του Ορμενίου και θα είναι ένας χώρος όπου θα μπορούν να σταθμεύουν και να τον θαυμάζουν οι επισκέπτες. Αλλά ούτε αυτό έχει ακόμα ολοκληρωθεί όπως φαίνεται ως πλάνο, ως σχέδιο, ως εφαρμογή. Αν και ο Ανδριάντας έχουμε δει σε φωτογραφίες είναι πανέτοιμος και επιβλητικός. Αυτά με τη μάχη του Ορμενίου, για να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα που συνέβησαν σαν σήμερα 25 του Σεπτέμβρη. Συνεχίζοντας, ήμασταν στο 1300 τόσο, πάμε στο 1818 τώρα. Σαν σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση αίματος ανθρώπου στο Guy's Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τότε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Σαν σήμερα, πρώτη φορά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Με την ευκαιρία, Παρασκευή, έχουμε αιμοδοσία, εθελοντική αιμοδοσία στη Νέα Ορεστιάδα. Σήμερα. Ναι, σήμερα. Στην πλατεία Δασίου θα πρέπει ήδη να έχει ξεκινήσει λογικά η δράση από τον Άγιο Παντελεήμονα τον Ιωαμαντικό. Το βλέπα τις προάλλες, έλεγα να το θυμηθώ, να το επαναλάβω ως πληροφορία. Σήμερα Παρασκευή είναι. Όσοι έχετε τη δυνατότητα, μέχρι το μεσημέρι στην πλατεία Δασίου, εθελοντική αιμοδοσία στη Νέα Ορεστιάδα. Είναι και η ημέρα που πραγματοποιήθηκε η πρώτη μετάγγιση αίματος ανθρώπου από άνθρωπο σε άνθρωπο, το 1818. Πάμε στο 1833. Με διάταγμα της Αντιβασιλείας αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών σαν σήμερα, που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. Το 1926 υπογράφεται από 20 κράτη η Διεθνή Σύμβαση κατά της Δουλείας και το 1944 ένα τμήμα 25 ιερολοχητών υπό τον Ταγματάρχη Παύλο Δημόπουλο ενεργεί επιδρομή κατά της νήσου Μυκόνου, όπου ανατινάσει αποθήκες πυρομαχικών και σκοτώνει 6 Γερμανούς το 1944. Την επομένη βεβαίως οι Γερμανοί εγκαταλείπουν την νήσο. 1961. Σαν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αρχίζει τον αγώνα του για τα δικαιώματα ψήφου των μαύρων στο Νότο. Το 1968 γίνεται η πρώτη τηλεοπτική εκπομπή της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού ως τηλεόρασης ενόπλων δυνάμεων, ή αλλιώς η ΕΝΕΒ. Το 1968 σαν σήμερα. 1974 και κυκλοφορεί το πρώτο νόμιμο φύλλο του ριζοσπάστη σαν σήμερα. Και το 1976, να τι τους ακούμε εδώ, η U2, το συγκρότημα αυτό, αποκτά σάρκα και οστά σαν σήμερα πριν 50 χρόνια. Όλα ξεκίνησαν στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο. Got me with 1982 η Σοφία Σακοράφα πετυχαίνει παγκόσμιο ρεκόρ ακοντισμού με βολή στα 74 μέτρα και 20 εκατοστά. Για το 1996 τώρα έχουμε πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη. Ορκίζεται σαν σήμερα πρωθυπουργός μαζί με τα μέλη του νέου Υπουργικού Συμβουλίου ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας τότε του Κωστή Στεφανόπουλου. 30 χρόνια πριν σε μια άλλη Ελλάδα. Κώστα Σιμίτης πρωθυπουργός, Κωστή Στεφανόπουλος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 1996. Και τελευταία μας τάση στον χρόνο, πιο πρόσφατη, στο 2005. Πρόσφατη, όταν λέμε πριν 21 χρόνια. Πω πω. Σαν σήμερα η εθνική ομάδα της Ελλάδος στο μπάσκετ κατακτά το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα για δεύτερη φορά στην ιστορία της, κερδίζοντας τον τελικό στο Βελιγράδι τη Γερμανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναγιώτης Γιαννάκης γίνεται ο μόνος που έχει καταφέρει να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης ως παίκτης και το 1987 και ως προπονητής το 2005 σαν σήμερα. Το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ. Λοιπόν, αυτά με το ταξίδι μας στον χρόνο. Από γεννήσεις, να ξεχωρίσουμε αυτήν του Μάικλ Ντάγκλας. Αν σήμερα γεννήθηκε ο Αμερικανός ηθοποιός και παραγωγός. Ο Κρίστοφερ Ρίβ, επίσης ο ηθοποιός, ο τηλεοπτικός Σούπερμαν, με τον άδικο χαμό του στη συνέχεια. Το 1952 γεννήθηκε σαν σήμερα. Το 1969 η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, η ουαλή ηθοποιός που κέρδισε το Όσκαρ Β' γυναικείου ρόλου για την ταινία Chicago το 2003. Και τέλος, σαν σήμερα πέθανε το 1849 ο Νικήτα Σταματελόπουλος. Ποιος τον ξέρει με αυτό το ονοματεπώνυμο, άραγε τον Νικηταρά, τον Τουρκοφάγο. Αυτό είναι το πραγματικό του όνομα. Ήταν Νικήτας Σταματελόπουλος. Σαν σήμερα το 1849, λοιπόν, ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος, στα 49 του χρόνια, έφυγε από τη ζωή ως ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης του 21. Και τώρα, για τη μετάβασή μας το σήμερα, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ό,τι δεν σε σκοτώνει.
19: Αφιερωμένο. Σε όσους περνάνε παρατεταμένη περίοδο κατεμιάς.
0: Αυτό.
19: Πολύ αγάπη και κατανόηση. Πάμε, δώστε ρυθμό.

0: Πάμε πιο ζωντανά, πάμε πιο δυνατά να κάνουμε μια περιήγηση τώρα στα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων μας, φίλες και φίλοι. Να ρίξουμε μια ματιά στους κυριότερους τίτλους τους, να αποκτήσουμε μια σφαιρικότερη άποψη από την ισιογραφία του τόπου μέσα από τον έντυπο τοπικό τύπο. Τις εφημερίδες που σε πείσμα των καιρών δηλαδή συνεχίζουν να κυκλοφορούν έτσι, παραδοσιακά στο χαρτί. Όταν στις οθόνες μας, το radioevros.gr κάθε στιγμή μας ενημερώνει για τα πάντα. Θυμίζω την επιλογή για την ενημέρωσή μας 24 ως 24ωρο, radioevros.gr, και βεβαίως ραδιοφωνικά ακούτε τουλάχιστον από τις 7 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι Radio Evros, στο μοναδικό πρωινό μεσημεριανό ενημερωτικό πρόγραμμα όλων των ραδιοφώνων του Εύρου, εδώ. Μόνο εδώ αυτή η πρωινό μεσημεριανή ενημερωτική ζώνη, εξάωρη, πολύωρη με τις διαδοχικές εκπομπές, για να μην λείψει τίποτα από την ενημέρωσή σας. Παρατηρητής της Θράκης για τη συνέχεια, από τον Ομό Ροδόπης μας έρχεται η εφημερίδα με κύριο θέμα την αίθουσα ψηφιακού πολιτισμού που θέλει να δημιουργήσει η περιφέρειά μας στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Η Θράκη 360 μοίρες θα αποτελεί ένα χώρο ψηφιακής περιήγησης στα πολιτιστικά και περιβαλλοντικά σημεία της Ροδόπης και της Ξάνθης. Σε αυτή την αίθουσα. Γιατί όχι και του Εύρου όμως. Σταθερά τα σχολεία που θα λάβουν σχολικά ρεύματα. Γεύματα, το σωστό, στη Ροδόπη. Σταθερά τα σχολεία που θα λάβουν σχολικά γεύματα στη Ροδόπη. Προχωρά ο φωτισμός ανάδειξης της νέας γέφυρας του Κομψάτου. Θα γίνει εγκατάσταση ειδικών φωτιστικών νέας τεχνολογίας LED. Άνθρακας ο θησαυρός της συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ. Η στρατηγική ευκαιρία της Ελλάδας στη Σαουδική Αραβία. Ένα άρθρο του δόκτωρος Κωνσταντίνου Μπαλωμένου. Είχαμε και τρεις συλλήψεις στη Ροδόπη για υποθέσεις ναρκωτικών. Και ένα τριήμερο συναντήσεων για τη διαμόρφωση της πολιτιστικής στρατηγικής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην Ορεστιάδα, λέει ο παρατηρητής της Θράκης από την Κομωτινή, ξεκινά έργο για την αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία. Ήμουν νιός και γέρασα και φτάσαμε το 2026 να χαιρόμαστε που επιτέλους αυτή η υπηρεσία θα λειτουργήσει. Θα λειτουργήσει, πώς θα λειτουργήσει, τι θα γίνει ακριβώς την Δευτέρα το απόγευμα που θα γίνουν τα εγγένεια. Θα μάθουμε περισσότερα. Μιλάω για το κέντρο εξωτικών νοσημάτων. Στη Νέα Ορεστιάδα που χτες μάθαμε ότι τη Δευτέρα ξεκινά τη λειτουργία του επισήμως. Μετά από 20 χρόνια, 25, πότε ήταν υποκτήστηκε αυτό το κτίριο για αυτό το σκοπό. Θα τα δούμε τη Δευτέρα το απόγευμα αναλυτικότερα αυτά με όλους τους εμπλεκόμενους και τους ηθήνοντες. Προς το παρόν έχουμε την ανακοίνωση και αυτή θα τη δούμε στη συνέχεια για την έναρξη λειτουργίας της Δευτέρας. Το βλέπουμε και στον παρατηρητή της Θράκης λοιπόν. Θεωρείται σημαντικότατο ως θέμα και ως εξέλιξη και η εφημερίδα της Κομωτινής αναφέρεται σε αυτό για την Ορεστιάδα. Στα άλλα θέματα της εφημερίδας ο παρατηρητής της Θράκης, η μεσογειακή βραδιά του ερευνητή για τέτοια συνεχόμενη χρονιά στην Ξάνθη. Α, αυτό που λέγαμε για σήμερα τελικά, να, η βραδιά ερευνητή θα τιμηθεί και στην Ξάνθη. Με τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική, πολιτιστική κληρονομιά και βιωσιμότητα να συναντιούνται σε μια μεγάλη γιορτή της επιστήμης για όλες τις ηλικίες. Ηχητικές σημάνσεις στις διαβάσεις πεζών της Ξάνθης. Μπράβο και εκεί. Έχουμε και παντού αλλού τώρα σιγά σιγά με τα προγράμματα αυτά να εφαρμόζονται. Με μια τσαπατσουλιά όμως, άνευ προηγουμένου, να ξαναπώ, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα μεταξύ μας, φίλες και φίλοι, για όσους μας παρακολουθείτε τακτικά. Βλέπουμε στον αστικό ιστό της πόλης της Νέας Ορεστιάδας τις έξυπνες διαβάσεις προς τα σχολεία. Γιατί όμως τόση προχειρότητα? Μια άσφαλτος ανάγλυφη, περιεργή, ένα υλικό περίεργο, ανάγλυφο, δεν μπορούσε να ισχυωθεί λίγο περισσότερο? Και μέχρι τραβώ στήλο μπροστά στο πρώτο δημοτικό σχολείο, εκείνο ο στήλο με το φωτοβολταϊκό επάνω για να παίρνει ρεύμα αυτή η έξυπνη διάβαση, έχει μπει στραβά. Κανείς δεν το πρόσεξε όταν τον έβαζε. Ξεκίνησαν από κάτω με τη βάση του και είδαν ότι μετά κολλάει στη διπλανή κολόνα και δεν ταιριάζει και το στράβωσαν λίγο. Δηλαδή, προχειρότητα, βιασύνη, τσαπατσουλιά, ανευθυνότητα, τι είναι όλο αυτό? Πεταμένα λεφτά, τι είναι όλο αυτό? Κρίμα και άδικο είναι σίγουρα πάντως. Λοιπόν, πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος τώρα, γιατί άμα ξεκινήσουμε με αυτά τα κρίμα και τα άδικα, τα κρίματα και τα άδικα, θα τελειώνουμε. Ο Χρόνος, η εφημερίδα, πρώτο θέμα, η αυξητική τάση σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στις τιμές των ενοικίων. Στη Ροδόπη έχουμε αύξηση 5% σε έναν χρόνο στις τιμές των ενοικίων. Αυτό προβάλλει ως κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδό της σήμερα η εφημερίδα Ο Χρόνος. Στην πράξη, για ένα διαμέρισμα 60 τετραγωνικών μέτρων, ενίκιο περίπου 480 ευρώ τον μήνα. Από 457 ευρώ που αντιστοιχούσαν στην περσινή περίοδο για το ίδιο διαμέρισμα. Έχει μια αύξηση λοιπόν 23 ευρώ το ίδιο διαμέρισμα. Σύμφωνα με την πλατφόρμα, σπιτόγκατο σε αυτά τα στοιχεία. Οι τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά στη Ροδόπη, όπου κατασχέθηκαν πάνω από 5,4 κιλά κάναβης, και στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Ο κ. Παπαδάκης, ο βουλευτής Εύρου της Ελληνικής Λύσης, μίλησε στο ράδιο Ο Χρόνος και έκανε λόγο για ακόμη μια φορά για μια προδοσία για την αγορά κινήτων από Τούρκους στη Θράκη. Κάτι τελικά που δεν επιβεβαιώνεται από καμία πλευρά με τα στοιχεία που επισήμως έχουμε όλοι στη διάθεσή μας. Αλλά το αφήγημα συνεχίζεται για την προδοσία και για την επέλαση και για την εισβολή των Τούρκων στη Θράκη με αυτόν τον τρόπο. Αγοράζουν τα κινητά μας, μας παίρνουν τα σπίτια, τις περιουσίες, τα καταστήματα, τις επιχειρήσεις, τις πολυκατοικίες μας, τα ξενοδοχεία μας και μας ξαποστέλνουν από εδώ κλωτσιδών. Και αδειάζει ο Εύρος και η Θράκη, γιατί έρχεται η επέλαση των Τούρκων, η κατοχή. Κύριε Παπαδάκη, αυτό λέτε. Ο κ. Μητσοτάκης λέει: τρίβει τα χέρια του με αυτά που συμβαίνουν με τον κύριο Κασιδιάρη, υποστήριξε από την άλλη ο βουλευτής μιλώντας στο Ράδιο Χρόνος, κάνοντας λόγο για προσπάθεια διάσπασης του πατριωτικού χώρου. Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα. Μπορεί και να έχει δίκιο. Η τροχιά Κομωτινής για τη διασταύρωση Θάσου Κουρτίδη. Η διοικήτρια Άννα Ταχτατζή εφιστά την προσοχή στην τήρηση της προτεραιότητας και του ΚΟΚ. Και τέλος, η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτινής, η κυρία Κωνσταντινίδου, μιλάει στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Στόχος της Λευκής Νύχτας είναι να έχουμε μια βραδιά φωτεινή, λέει. Και η βραδιά νύχτα είναι σήμερα για την Κομωτινή. Η βραδιά νύχτα. Η Λευκή Νύχτα, με συγχωρείτε. Η βραδιά της Λευκής Νύχτας είναι σήμερα στην Κομωτινή με τον Κώστα Μπίγαλη live. Ως κορυφαία πολιτιστική εκδήλωση, συναυλία του Κώστα Μπίγαλη. Μπίγκαλη το λέω γιατί Μπίγκαλη το γράφει και το flyer, το πόστερ, η διαφήμιση για τη σημερινή του συναυλία με λατινικούς χαρακτήρες στο όνομά του, γιατί κάνει και διεθνή καριέρα ο Κώστας Μπίγκαλης. Άραγε. Όλοι αφήσα στα ελληνικά το ονοματεπώνυμο στα αγγλικά με λατινικούς χαρακτήρες. Κώστας Μπίγκαλης live. Λοιπόν, αυτά από τις δύο ημερείς εφημερίδες του γειτονικού μας νομού, της Ροδόπης, για να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με τις τρεις εφημερίδες του Εύρου σήμερα Παρασκευή. Δύο οι καθημερινές και μία η εβδομαδία. Μας έρχονται και οι τρεις από την Αλεξανδρούπολη. Είναι η Γνώμη, η Ελεύθερη Θράκη και η Εφημερίδα Μεθόριος. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε σε πολύ λίγα λεπτά, ζωντανά εδώ, στο ευρωσκόπιό μας.
1: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
6: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
7: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
8: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Ράδιο Εύρος.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
11: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
10: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
11: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
10: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
12: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα MyCTEO Evrou. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. MyCTEO Evrou. Σε δύο σημεία. Βιπέωρε Τιάδα για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιορε Τιάδα για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
13: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
14: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
14: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
15: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
15: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
16: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
15: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
16: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
17: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
15: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
18: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
0: Από και κατά τη διάρκεια του διαλύματος, φίλες και φίλοι, παρακολουθώ τι γίνεται εκεί στην Αθήνα, στην Πλάκα, με την έκρηξη την πρωινή στο κτίριο που κατέρευσε. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, αν έχετε ανοίξει τηλεοράση, αν έχετε ακούσει από αλλού για το θέμα. Είναι τρομακτικό αυτό που συνέβη. Λένε πως μάλλον από διαρροή φυσικού αερίου έγινε, αλλά δείτε και φωτογραφικές και φωτογραφικά ντοκουμέντα και βίντεο από το σημείο. Ένα κτίριο σε ένα πολυσύχναστο δρόμο στην Πλάκα 7.30 ώρα το πρωί να καταραίει μετά από έκρηξη. Και πάλι καλά λένε που ήταν πάλι καλά. Τώρα τυχεροί με στην ατυχία τους που έγινε τέτοια ώρα 7.30 το πρωί και δεν έγινε, ας πούμε, 11, 12, 9, που έχει πάρα πολύ κίνηση εκεί η περιοχή στην Πλάκα. Μάλιστα διάβαζα πριν από λίγο και για τον κύριο Μπακογιάννη, τον πρώην δήμαρχο της Αθήνας, Ο Κώστας Μπακογιάννης μένει εκεί παραδίπλα, λέει, με την οικογένειά του και κάθε πρωί το παιδάκι του περιμένει το σχολικό εκεί σε εκείνη τη γειτονιά. Περνάει μπροστά από αυτό το κτίριο, λίγη ώρα αργότερα από τις 7.30 που συνέβη. Αλλά σήμερα η Σία Κοσιόνη, σύζυγός του, λέει, το πήγε με το αυτοκίνητο, οπότε εκφράζει δημόσιο ο κ. Μπακογιάννης την ανακούφισή του για αυτή τη σύμπτωση. Μέσα σε όλη αυτή την δύσκολη κατάσταση είναι και αυτό. Μια έκρηξη που ακούστηκε σε πολλά σημεία της Αθήνας. Και βεβαίως σωστικό κύμα που έσπασε και τζάμια και σε καταστήματα γύρω και στα υπόλοιπα σπίτια. Το θέμα είναι και στο κτίριο τώρα τι γίνεται, γιατί βλέπουμε από τις τελευταίες πληροφορίες ότι ήταν κατοικήσιμο. Ο ένας όροφος λειτουργούσε ως Airbnb, οπότε δεν ξέρουμε αν έμεινε κάποιος εκεί. Στον κάτω όροφο όμως έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο αναζητείται με μικροκάμερες τώρα. Μακάρι να μην θρυνήσουμε θύματα. Κάποιες τραυματισμένες κυρίες από το διπλανό κτίριο πήγαν στο νοσοκομείο ευτυχώς καλά στην υγεία τους. Κάποιες πληροφορίες τώρα συγκεκριμένες που έρχονται από το πρωί από όλα τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για αυτό το πρωτόγνωρο περιστατικό. Θα διευκρινιστούν βεβαίως και τα αίτια. Το θέμα είναι να μην έχουμε θύματα. Αυτό είναι το σημαντικό. Ζημιές είναι, υλικές είναι. Οι ανθρώπινες ζωές έχουν την αξία τους όμως. Στην πλάκα όλα αυτά στο κέντρο της Αθήνας. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάμε να επιστρέψουμε στα δικά μας, στο κέντρο του ενδιαφέροντος μας ο Εύρος, με τις ημερήσιες εφημερίδες που σήμερα κυκλοφορούν στον ομό, η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη είναι αυτές, και τη μία εβδομαδιαία εφημερίδα, την εφημερίδα Μεθόριος, όπως κάθε Παρασκευή, από την Αλεξανδρούπολη μας έρχεται και εκείνη. Και στη Γνώμη, πρώτο θέμα, οι μαθητές του Εύρου που δείχνουν τον δρόμο. Μια πολύ σημαντική είδηση, ευχάριστη είδηση για τα παιδιά που με τους καθηγητές τους δείχνουν το δρόμο, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μιλάμε για τις σημαντικές διακρίσεις για τα σχολεία της περιοχής μας, με τις ιδέες τους να έρχονται στο επίκεντρο της κυκλοφοριακής αγωγής, της κινητικότητας στις πόλεις. Είναι ιδέες με επίκεντρο την ιστορία, την πόλη, την καινοτομία και το μέλλον. Το τρίτο βραβείο σε εκδήλωση που έγινε στην Κομωτινή από την περιφέρεια. Το τρίτο βραβείο απονεμήθηκε στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης στον 8ο διαγωνισμό από τον μαθητικό «Η ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου». Βραβείο όμως έλαβαν και οι μαθητές από Ορεστιάδα. Πρώτο βραβείο μάλιστα μαθαίνω το πρώτο δημοτικό σχολείο Ορεστιάδας και το Σουφλί στην εβδομάδα κινητικότητας. Ήταν πρωταγωνιστές και οι φορείς του μηνύματος για το πώς θέλουν να είναι οι μετακινήσεις τους αύριο. Στον τόπο τους, στις πόλεις τους. Και πολύ ωραία, πολύ σωστά, η εφημερίδα Γνώμη ήταν αναδεικνύει ως πρώτο θέμα σήμερα στο πρωτοσέλιδό της, με τις φωτογραφίες των παιδιών να κρατούν περιχαρή τα βραβεία τους. Άλλο θέμα στην εφημερίδα Γνώμη, υπογράφηκε η ανάθεση της μελέτης για την κατασκευή νέας πεζογέφυρας στον Λουτρό της Αλεξανδρούπολης. Ο κ. Μαλτέζος λέει πως πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ είναι τα κέρδη των διελιστήριων σε 6 μήνες στα 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Με παρέμβαση του και αρθρογραφία του κυρίου Μαλτέζου για το θέμα. Ο κύριος Σαρίκας μιλάει για τον υπερδιπλασιασμό του κόστους αλιείας με μηχανόστρατα. Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν με κινητοποιήσεις οι αλιείς της Αλεξανδρούπολης που έχουν μείνει μόλις 9 ψαράδες αλιείς στην Αλεξανδρούπολη έχουν απομείνει. Ο κύριος Σαρίκας, ο εκπρόσωπός του, ζητά την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων και ταυτόχρονα των Ελλήνων ψαράδων από τα τουρκικά τερατουργήματα, όπως λέει, που κυκλοφορούν στη θάλασσά μας. Άλλο θέμα στην εφημερίδα Η Γνώμη, η απάντηση της ΑΔΕ, την είδαμε χτες αναλυτικά, για τις καθυστερήσεις στο τελωνείο των κήπων, δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Τελικά αυτό απάντησαν στην ουσία. Μέσα σε μία μέρα συνελήφθησαν 9 διακινητές με 46 51 ήταν οι μετανάστες. Καλά, η Γνώμη κάτι έχει πάθει με την πρόσθεση από τις ανακοινώσεις των τελευταίων ημερών. Για τα σχολικά γεύματα μας έδινε λιγότερα, είχε ξεχάσει το σουφλί να γράψει χτες. Από ό,τι έβλεπα από μία αναδημοσίευση που έκανε η εφημερίδα Γνώμη από άλλο site. Μιλούσε για λιγότερα σχολικά γεύματα από ό,τι πραγματικά είναι και με ένα σχολείο, μια ολόκληρη πόλη, έναν Δήμο να παραλείπει.

1.000 ουγγές χρυσού. Για βιώσιμη επένδυση με αντισταθμιστικά ωφέλη για την τοπική κοινωνία, καθώς και σημαντικά έσοδα για το ελληνικό δημόσιο, κάνει λόγο το Υπουργείο. Και από την άλλη, παραβλέπονται ακόμη μια φορά όλες οι αντιδράσεις ίσομες της τοπικής αυτοδιοίκησης των φορέων των πολιτών της Θράκης. Οι διεργασίες συνεχίζονται. Πάμε και στην ελεύθερη Θράκη, λοιπόν, να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο τώρα, για να συνεχίσουμε. Νέα γέφυρα στα Λουτρά και κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στις Σφαίρες. Δύο έργα σε τροχιά υλοποίησης από το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μελέτη της νέας πεζογέφυρας στα Λουτρά και προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία ΚΙΦΗ, κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στις Σφαίρες. Αναλυτικά τα έχουμε δει έτσι κι αλλιώς τα θέματα μαζί και ραδιοφωνικά τις προηγούμενες μέρες. Τα βλέπουμε τώρα συγκεντρωμένα στον έντυπο τοπικό τύπο. Στις εφημερίδες μας δηλαδή, όπως και το ότι ο Δημήτρης Χαρνίδης λέει νέος πρόεδρος στον Εμπορικό Σύλλογο Ρεστιάδας. Οι σύλλογοι είμαστε όλοι εμείς, δήλωσε στην Ελεύθερη Θράκη, και στόχος είναι η ανάδειξη της διασυνοριακής αγοράς της πόλης. Τώρα, αν μου επιτρέπετε και εδώ ένα σχόλιο, κύριε Χαρνίδη. Ακούγοντας και χθες τη συνέντευξή του, χθες ήταν η προχθές στην πρωινή περιπολία, αλλά και βλέποντας δημόσιες τοποθετήσεις. Λίγο σεβασμός στο έργο της κυρίας Μιλωνά. Μόνο αυτό. Λίγο σεβασμός. Μεγάλη απαξίωση και υποτίμηση. Πάμε παρακάτω. Στην Ελεύθερη Θράκη συνεχίζουμε. 60 εκατομμύρια αρχεία σε τροχιά ψηφιοποίηση στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στελέχη περιφερειών και υπουργείου συζήτησαν λύσεις για ταχύτερη αξιπηρέτηση πολιτών και μείωση της γραφειοκρατίας στο δεύτερο φόρουμ μεταφορών στην Αλεξανδρούπολη. Από την ΑΔΕ η απάντηση: δεν ευθύνεται η τελωνιακή υπηρεσία για τις ουρές του κήπου, λέει η ΑΔΕ, και νύπτει τα σχήρα της, λοιπόν. Αυτό. Στον αυταθλητικό όμιλο Αλεξανδρούπολης, νέα σεζόν, νέο τιμόνι και υψηλές βλέψεις για το τμήμα Πόλο. Ένας απολογισμός έγινε των προηγούμενων ετών και επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή, του Βασίλη Κουνδουράκη. Και ένα άρθρο της Κυριακής Μαντενιώτου Λιρατζοπούλου υπογράφει άρθρο με τίτλο «Η ελληνική εκπαίδευση στη Μικρά Ασία πριν το 1922». Στην Ελεύθερη Θράκη. Αυτά με τις ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, κυρίες και κύριοι, για να δούμε και τη μία και μοναδική εβδομαδιαία. Κάθε Παρασκευή κυκλοφορεί από την Αλεξανδρούπολη εφημερίδα Μεθόριος και στο σημερινό της πρωτοσέλιδο θέματα που έτσι κι αλλιώς προέκυψαν μέσα στην εβδομάδα που πέρασε και σήμερα συγκεντρώνονται σε ένα φύλλο, αφού είναι εβδομαδιαία εφημερίδα και τα έχουμε ήδη γνωρίσει όλα αυτά και γνωστοποιήσει με τη σειρά μας. Το δημογραφικό του Βορείου Εύρου αποψηλώνει και τις ποδοσφαιρικές ομάδες, ένας τίτλος. Διάκριση και βραβεία για μαθητές από Ρεστιάδα και Σουφλή, άλλος τίτλος στην εφημερίδα Μεθόριος. Μέτρα για τις μεγάλες καθυστερήσεις στο Τελωνείο Κήπων ζητούν εξαγωγής και βιομηχανή. Εύρος, πόσο ακριβότερη έγινε η καθημερινότητά μας μέσα σε ένα χρόνο. Στα δίκαια, η δημιουργία μονάδας φιλοξενίας ηλικιωμένων, για το γεροκομείο δηλαδή ο λόγος. Και Εύρος, τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα στο επίκεντρο συνάντησης αγροτών βουλευτών, αυτό που έγινε το περασμένο Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη, στο Νομαρχείο. Αυτά από τις τοπικές μας εφημερίδες συνολικά. Ειδικότερα για τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας, όσα τώρα συμβαίνουν, όσα συνέβησαν από χτες μέχρι τώρα και όσα θα συμβούν, εδώ συνεχίζουμε. Μετά από την 11η εντολή που μας τραγουδάει η Νάνα Μουσχούρη, ένα τραγούδι από τα παλιά που είπαμε να το θυμηθούμε παρέα και να το σιγουτραγουδήσουμε μαζί της, και να επιστρέψουμε σε λίγο.

Λοιπόν, συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και πάμε να δούμε την έξαρση των περιπτώσεων εξαπάτησης, απόπειρων εξαπάτησης, αλλά και τετελεσμένων, όπως μαθαίνουμε μετά, των τηλεφωνικών αυτών απόπειρων εξαπάτησης στην περιοχή μας τις πολλές τελευταίες μέρες. Εδώ και κανένα δύο εβδομάδες είναι που δημοσιεύσαμε ένα άρθρο για το συναγερμό που έχει σημάνει στην τοπική αστυνομία για όλα αυτά που καθημερινά καταγγέλλονται από πολίτες. Και βλέπουμε ότι δεν έχουν όμως τελειωμό. Χτες είχαμε πάρα πολλά περιστατικά καταγεγραμμένα στην περιοχή μας και ευτυχώς πλέον οι πολίτες άρχισαν υποψιασμένοι πια να πράττουν τα δέοντα, να τηλεφωνούν αμέσως στις αρχές, να ενημερώνουν για τα περιστατικά στο δικό τους τηλέφωνο όταν προκύπτουν, να ενημερώνουν τους ηλικιωμένους, τους οικείους τους. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι, ξέρετε. Να ενημερώσουμε τους ηλικιωμένους που δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση, στην ενημέρωση. Να γνωρίζουν ότι όταν τους καλέσουν τηλεφωνικά και τους ζητήσουν να βγάλουν τα ξαφικά τους, τα χρήματά τους, το κομπόδεμα μιας ζωής, τις οικονομίες τους έξω, σε μια σακούλα, σε μια τσάντα, γιατί τάχα μου θα τους σκοτώσουν μέχρι και... Άκου τώρα. Τηλεφώνησαν σε σπίτι και είπαν ότι έρχονται να σας δολοφονήσουν, δώστε μας τα χρήματα, είμαστε αστυνομικοί να σας σώσουμε και θα τους τσακώσουμε. Τέτοια πίεση ψυχολογική ασκούν στους γερόντους, στις γερόντισες, στα γεροντάκια, στους ηλικιωμένους. Ότι είμαστε τάχα αστυνομικοί, σας καλούμε για να σας προστατεύσουμε, έχουμε πληροφορίες ότι έρχονται σε εσάς να σας ληστέψουν, πρέπει να μας παραδώσετε ό,τι περιουσιακό στοιχείο έχετε τώρα εκεί ή βγάλετε το έξω στην αυλή για να τους δούμε όταν θα έρθουν να τα πάρουν και να τους συλλάβουμε και να σας σώσουμε. Και κάποιοι δυστυχώς πέφτουν θύματα. Άλλοι πάλι υποδίονται τους λογιστές ότι ξέρετε πρέπει να γίνει καταμέτρηση γιατί έρχονται αυστηρά πρόστιμα και είστε στο στόχαστρο από την ΑΔΕ και έχουμε αναλάβει να κάνουμε την καταμέτρηση των χρυσαφικών και των χρημάτων σας. Βγάλετε τα όλα έξω να έρθουμε να τα δούμε. Σαν χλαμάρες, μπούρδες, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Μας το λένε συνεχώς από τις αρχές. Με κάθε ευκαιρία το θυμίζουμε και εμείς, το επαναλαμβάνουμε. Δεν δίνουμε χρήματα σε κανέναν ποτέ. Δεν θα μας ζητήσει ούτε ο αστυνομικός, ούτε η εφορία, ο λογιστής να έρθει να πάρει χρήματα. Ούτε βεβαίως κάποιος γιατρός ή νοσοκόμος για να κάνει επέμβαση στο παιδί μας, τάχα μας, τάχα μου, τάχα της. Τρελά πράγματα συμβαίνουν δυστυχώς παντού, τηλεφωνούν με τη σειρά και όποιον πάρει ο χάρος, δεν έχουν συναισθηματισμούς και τέτοια, όποιον τύχει. Άμα δουν ότι είσαι υποψιασμένος, σου κλείνουν το τηλέφωνο, πάμε στην επόμενη γραμμή. Και χτες είχαμε πάρα πολλά τέτοια κρούσματα και μαρτυρίες στο Ράδιο Εύρος και καταγγελίες στην αστυνομία και δημοσιεύματα, αναρτήσεις και ποσταρίσματα στα social media από υποψήφια θύματα που ευτυχώς δεν έπεσαν τελικά θύματα των επιτίδιων. Πάντως προχθές σάκωσαν δύο οι αστυνομικοί μας από την Ορεστιάδα, έναν Έλληνα και έναν Αλλοδαπό. Όχι, ήταν και οι δύο Έλληνες, λάθος μου. Η Μεδαπή έλεγε η ανακοίνωση και οι δύο Έλληνες, απλά η μία απόπειρα ήταν τετελεσμένη, ήδη είχαν καταφέρει να πάρουν χρήματα, από την άλλη όμως υποψιάστηκε το θύμα και τους και ειδοποίησε τις αρχές και δεν τα κατάφεραν. Αλλά να θυμίσω ότι πριν από 10 μέρες περίπου, μια εβδομάδα, είχαμε έναν ηλικιωμένο στην Ορεστιάδα, στο κέντρο της πόλης, να δίνει πάνω από 100.000 ευρώ σε έναν που υποδίθηκε το λογιστή. Και όμως, ναι, συμβαίνει. Προσέχουμε, ενημερώνουμε. Τα μάτια μας 14. Συμβαίνει διαρκώς και δεν έχουν σταματημό και δεν έχουν σωμό και τελειωμό, γιατί τον έναν πιάνεις, άλλοι 10 ξεφυτρώνουν. Μεγάλο το κύκλωμα, τεράστια τα κυκλώματα, δεν είναι ένα, είναι πολλά. Και έχουμε και πληροφορίες για το από πού προέρχονται. Όλα συνήθως είναι από κάπου, από την Αττική, εκεί γύρω, στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, κυρίως κεντρική όμως Ελλάδα, και έρχονται μέχρι εδώ πάνω, κάνουν τη δουλίτσα τους και φεύγουν. Ξεπεράστηκε αυτό με τους Βούλγαρους από τα βόρεια σύνορά μας. Πιο συνηθισμένο είναι πλέον να έχουν συσταθεί σπήρες, κυκλώματα εντός Ελλάδας από Έλληνες. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Παρακολουθείτε Ράδιο Εύρος και radioevros.gr με κάθε ευκαιρία, κάθε φορά που κάτι προκύπτει. Ενημερώνουμε άμεσα για να το ξέρουν και οι υπόλοιποι. Και εσείς το ίδιο θέλουμε να κάνετε, να μας ενημερώνετε με τη σειρά σας, όπως πολύ καλά ξέρετε να κάνετε κι εσείς. Για να μεταδίδετε, να διοχετεύετε, να διαχέετε η πληροφορία παντού κάθε φορά. Να προστατεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας. Λοιπόν, τώρα έχουμε από το αστυνομικό δελτίο τη σύλληψη 5 διακινητών ακόμα, μετά τους χτεσινούς 9, σήμερα άλλους 5, που προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις μηνόμιμους μετανάστες. Ήρθε η ανακοίνωση νωρίς σήμερα από την αστυνομία για περιστατικά. Τι? 13 ενάτου, λάθος. Ήρθε ανακοίνωση από την αστυνομία για περιστατικά που έγιναν χθες, λέει 13 Σεπτεμβρίου. Προφανέστατα και είναι λάθος το δελτίο τύπου, η ανακοίνωση που εκδόθηκε πριν από λίγα λεπτά από την ελληνική αστυνομία. Από το Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προσοχή.
στείλανε ένα παλιότερο δελτίο τύπου, μια παλιά ανακοίνωση. Εκτός αν μόνο η ημερομηνία είναι λάθος και όλα τα υπόλοιπα περιστατικά είναι πραγματικά. Πώς θα το μάθουμε αυτό? Θα πρέπει να μας ενημερώσουν, να επικοινωνήσουμε μαζί τους για να τους εντοπίσουμε το λάθος. Οπότε δεν σας μεταφέρω τις πληροφορίες αυτές που λαμβάνουμε από την αστυνομία αυτή τη στιγμή. Είτε η ημερομηνία είναι λάθος, χθες 13 Σεπτεμβρίου, άρα θα εννοούσαν χθες 24 Σεπτεμβρίου, είτε τα περιστατικά απλά επαναλαμβάνονται κατά λάθος με μια αποστολή του δελτίου τύπου του παλαιότερου. Θα το δούμε. Και μία άλλη ενημέρωση μας αποστέλουν από την αστυνομία για εξιχνίαση 10 περιπτώσεων διακεκριμένων κλοπών σε οικισμούς της Καβάλας που εξιχνιάστηκαν από το αστυνομικό τμήμα του Νέστου. 10 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών συνελήφθησαν χθες το απόγευμα σε επαρχιακή περιοχή της Καβάλας από αστυνομικούς 3 Έλληνες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, απήθεια και επικίνδυνη οδήγηση κατά περίπτωση, ενώ αναζητείται για ακόμη μία γυναίκα συνεργός τους. Όπως προέκυψε κατά το μήνα Σεπτέμβριο και από τις 12 του μηνός μέχρι και χτες 24 Σεπτεμβρίου, οι δύο από τους δράστες αφαιρούσαν από 5 σπίτια και 2 επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων ένα προβολέα, χρηματικά ποσά, κοσμήματα, ηλεκτρικά μοτέρ και καλώδια, ενώ σε 3 περιπτώσεις δεν ολοκλήρωσαν την πράξη τους, έγιναν αντιληπτοί και το έβαλαν στα πόδια. Στο πλαίσιο των ερευνών, λοιπόν, οι αστυνομικοί τους εντόπισαν να επιβαίνουν οι δύο δράστες σε γιοταχύ επιβατικό αυτοκίνητο και εκεί επιτόπου συνελήφθησαν. Και συνελήφθη επίσης και μια τρίτη δράστηδα, ως υπεύθυνη σε χώρο επιχείρησης όπου διακριβώθηκε ότι οι δράστες νωρίτερα είχαν αποθέσει κλοπημαία, τα οποία παρέλαβε αυτή η κυρία, ενώ αναζητείται μια ακόμη συνεργός ιδιοκτήτρια της επιχείρησης. Κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Τα περιστατικά αυτά καταγράφηκαν τις τελευταίες εβδομάδες και χτες έγινε η σύλληψη στο νομό Καβάλας. Θα μας πετάξει μέχρι τις διαφημίσεις η Μαρίζα Ρίζου μαζί με τον Μουζουράκη, τον Πάνο Μουζουράκη, με το τραγούδι τους «Πετάω, πετάω, πετάω». Πετάμε σε διαφημίσεις, αμέσως μετά επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με πολλά ακόμη εδώ να ακολουθούν στο ευρωσκόπιο μας μέχρι τη μία.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.

0: Αξις Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259. Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤΚΕ ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρο.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
4: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
6: Επιστροφή ζωντανά στο Ευρωσκόπιο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνεχίσουμε με το αστυνομικό δελτίο. Έτσι όπως σταματήσαμε πριν τις διαφημίσεις και σας έλεγα για μια ανακοίνωση που εκδόθηκε με λάθος ημερομηνία, τελικά όντως ήταν λάθος ημερομηνία. Τα περιστατικά είναι πραγματικά. Συνέβησαν χθες, όχι 13 Σεπτεμβρίου χθες, αλλά 24 Σεπτεμβρίου χθες. Σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης, λοιπόν, είχαμε συλλήψεις 5 διακινητών. Να προσθεθούν στις 9 χθεσινές συλλήψεις. Να πάμε στους 14 μέσα σε 48 ώρες. Μιλάμε για μηδενισμό των ροών αυτό το διάστημα. Αυτό μας έλεγε ο Υπουργός πριν από λίγες μέρες. Από την άλλη, όμως, από τις επίσημες ανακοινώσεις αστυνομίας, αντιλαμβανόμαστε το ακριβώς αντίθετο. Έχουμε άλλους 5 αλλοδαπούς διακινητές να συλλαμβάνονται από τις διευθύνσεις αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες, όπως αναφέρει η ανακοίνωση ελληνικής αστυνομίας. Στην πρώτη περίπτωση, χθες το πρωί, σε αγροτική περιοχή της Ροδόπης, αστυνομικοί συνοριοφύλακες των Σαπών συνέλαβαν έναν αλλοδαπό που οδηγούσε γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα στην Εδωχώρα 5 άτομα. Μάλιστα, νωρίτερα ο δράστης δεσυμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών σε επαρχιακή οδό, συνέχισε την πορεία του, ανέπτυξε ταχύτητα και τελικά το όχημα εντοπίστηκε ακινητοποιημένο, ενώ ο διακινητής συνελήφθη αντιστεκόμενος στους αστυνομικούς. Δεύτερη περίπτωση πάλι χτες, το ίδιο πρωί, στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου, οι συνοριοφύλακες του Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν άλλον έναν αλλοδαπό που τον εντόπισαν να οδηγεί γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει αυτός παράνομα στην Ενδοχώρα 4 ακόμη ανθρώπους. Τρίτη περίπτωση χτες το μεσημέρι. Στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου πάλι, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν τον τρίτο αλλοδαπό που οδηγούσε και αυτός γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα στην Ενδοχώρα 3 μη νόμιμους μετανάστες. Τέταρτη περίπτωση. Πάλι συνοριοφύλακες των Σαπών εδώ, χθες το βράδυ, συνέλαβαν μία αλλοδαπή, η οποία εντοπίστηκε να οδηγεί γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητο ως διακινήτρια και μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 5 μη νόμιμους μετανάστες. Και πολυπληθέστατη η μεταφορά στο επόμενο συμβάν, χθες το βράδυ, στην Εγνατία Οδό, Κήπων Αλεξανδρούπολης, οι συνοριοφύλακες του Τυχερού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με τον Frontex, συνέλαβαν τον πέμπτο αλλοδαπό που οδηγούσε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα αυτός 12 ανθρώπους στιβαγμένους στο αυτοκίνητο του γιοταχή και ένας ο ίδιος οδηγός 13. Κατασχέθηκαν τα οχήματα, κινητά τηλέφωνα, οι συλληφθέντες οδηγούνται στους αρμόδιους εισαγγελείς, αναφέρει η ελληνική αστυνομία στην ανακοίνωσή της, και συνολικά μιλάμε τώρα για άλλους 5 αλλοδαπούς διακινητές που διακινούσαν 17 και 3 20 και 4 24 και 5 29 ανθρώπους. Μαζί με τους 51 χτες πάμε στους 80. Δεν το λες και μηδενισμό των ροών. 14 συλληφθέντες διακινητές με 80 διακινούμενους πρόσφυγες ή μετανάστες. Τα κυκλώματα καλά κρατούν. Τα λεφτά πάμπολα, αμέτρητα. Και η εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων χωρίς τέλος.

θα πάει, δεν θα πάνε καλά. Θα πάνε καλά κάποια στιγμή. Πάνε καλά τα πράγματα για τους παιδικούς σταθμούς στα Δίκαια και στον Κυπρίνο, μας ενημερώνει η Δημοτική Αρχή. Το Γραφείο Δημάρχου Ορεστιάδας, φίλες και φίλοι, με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, γνωστοποιώντας τους πολίτες ότι εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 800.000 ευρώ για δημιουργία και αναβάθμιση των παιδικών σταθμών στις τοπικές κοινότητες Κυπρίνου και Δικαίων του Δήμου Ορεστιάδας. Σημερινή αυτή η εξέλιξη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Δημάρχου Ορεστιάδας, η εξέλιξη αποτελεί συνέχεια της διεκδίκησης του Δημάρχου Ορεστιάδας Αδαμαντίου Παπαδόπουλου, ο οποίος και είχε θέσει το σχετικό αίτημα στον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο. Και καταλήγει η ανακοίνωση πως η χρηματοδότηση, λέει, επιτρέπει την εκ νέου κατασκευή δύο κτηρίων. Δεν μιλάμε για μια απλή αναβάθμιση, ανακαίνιση του υπάρχοντος του Κυπρίνου ή κάποιου κτηρίου στα Δίκαια. Κατασκευή δύο νέων κτηρίων, λοιπόν, 800.000 ευρώ αρκούν. Αν μιλάμε για τα προκάτω, όπως είχαμε μάθει ότι θα γίνει τελικά, πιθανόν να αρκούν από 400.000 το καθένα. Θα έχουν, λέει, πλήρες προδιαγραφές που αφορούν την ασφάλεια, την πυροπροστασία, την προσβασιμότητα, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τη λειτουργική διαμόρφωση των χώρων. Τα δύο αυτά νέα κτίρια με τις 800.000 ευρώ που χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών για το Δήμο Ορεστιάδας. Ένα θέμα που το έχουμε αναδείξει από την πρώτη στιγμή. Κοντεύουμε πια 2,5 χρόνια και παιδικό σταθμό στα Δίκαια δεν έχουμε, παρά τις δεσμεύσεις, υποσχέσεις και ότι το Σεπτέμβριο το φετινό θα λειτουργούσε. Όλα στη συνέχεια άλλαξαν. Δεν λειτουργεί παιδικό σταθμό στα Δίκαια. Σήμερα μαθαίνουμε για τη χρηματοδότηση 800.000 ευρώ, η οποία προς το παρόν είναι στο στάδιο αυτό της έγκρισης. Έχουμε μετά μέλλον. Πρέπει αυτή η χρονιά να είναι η τελευταία που θα πρέπει να οργανωθούν όλα έτσι με τα 807 χιλιάρικα, ώστε να φτάσουμε στη δημιουργία του παιδικού σταθμού, στην κατασκευή του. Για προκάτ, μας είπανε, σε ένα χώρο πάρκινγκ δίπλα στο παλιό δημαρχείο, στην κοινότητα, στο κτίριο, στην δημοτική ενότητα Τριγώνου στα Δίκαια. Ένας ανοιχτός χώρος που ιδιοκτησιακά ανήκει στο Δήμο, οπότε δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα, τουλάχιστον ιδιοκτησιακό. Εκεί θα γίνει το προκάτ. Ένα προκατασκευασμένο κτίριο ως παιδικό σταθμός για τα Δίκαια όταν γίνει. Προς το παρόν, η συμβιβαστική λύση που θυμίζω είχε αποκαλύψει από εδώ, από την εκπομπή μας, η αντιδήμαρχος, η κυρία Αγγελιλούδη, ότι βρέθηκε μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και των γονέων, είναι να μεταφέρονται με λεωφοριάκι τα έξοδα του Δήμου οι μαθητές, τα παιδάκια από τα Δίκαια και από τα γύρω χωριά στα Ρίζια, στον παιδικό σταθμό που λειτουργεί εκεί. Και προφανώς κάτι τέτοιο θα πρέπει ήδη να συμβαίνει. Ξεκίνησαν τη λειτουργία τους παιδικοί σταθμοί, 25 Σεπτεμβρίου φτάσαμε, άρα κάπως έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Με λεωφορείο που μαζεύει από τα Δίκαια, από τα σπίτια τους τα παιδάκια και τα πηγαίνει στα Ρίζια. Τώρα περιμένουμε την εξέλιξη με τα 800.000 ευρώ, τη διαδικασία δηλαδή που θα εξελιχθεί προκειμένου να φτάσουμε στην ολοκλήρωση των νέων δύο κτηρίων σε Κυπρίνο και Δίκαια. Εν τω μεταξύ, αυτές τις ώρες βρίσκεται ήδη στον νομό, άλλο θέμα, η κυρία Καριστιανού, η Μαρία Καριστιανού, ως πολιτικός αρχηγός πια, ως αρχηγός κόμματος, με αυτή τη στην ιδιότητα, οπότε και με μια διαφορετική πλέον αντιμετώπιση από τους δημότες, από τα μέσα, από τον έλεγχο που θα πρέπει να της ασκηθεί στο εξής, ως άτομο που ζητά να διαχειριστεί τις τύχες μας και το δημόσιο χρήμα. Έρχεται λοιπόν η ελπίδα για τη δημοκρατία, όπως λέγεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ήρθε, όχι έρχεται, ήρθε, είναι εδώ στον Εύρο με το πρόγραμμά της σήμερα να είναι γύρω από την Αλεξανδρούπολη μέχρι το απόγευμα, μέχρι και Φέρες, και αύριο να φτάνει και στον Βόρειο Εύρο και στον Κεντρικό. Τώρα θα πάει στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί αυτή την ώρα. Συνάντηση θα έχει με θεσμικούς φορείς στη συνέχεια και γεύμα γνωριμίας με στελέχη του κινήματος στην Αλεξανδρούπολη. 5 ώρα το απόγευμα, Μουμουέ TV λέει το πρόγραμμα. Δεν ξέρω τι σημαίνει και χθες το βλέπαμε μαζί και το λέγαμε. Κάπου θα επισκεφτεί κάποιο Μουμουέ, θα δώσει κάποια συνέντευξη σε τηλεοπτικό κανάλι τοπικό. Μάλλον αυτό σημαίνει 5 η ώρα, Μουμουέ TV, και 6 ώρα Φέρες, όπου θα έχει συνάντηση με θεσμικούς φορείς των ΤΟΕΒ Φερών σήμερα, κυρία Καριστιανού. Τώρα, αύριο το πρόγραμμα από τις 10 το πρωί για τους ορεστιαδίτες που ενδιαφέρεστε, μπορείτε να τη συναντήσετε στην πόλη, αφού θα κάνει βόλτα στην αγορά. Η κυρία Καριστιανού από τις 10 το πρωί θα συναντηθεί και με θεσμικούς φορείς κάπου, χωρίς να προσδιορίζετε το πού και με ποιους θεσμικούς φορείς. Αλλά έχει συνάντηση, λέει, στην Ορεστιάδα 10 το πρωί με θεσμικούς φορείς.
και βόλτα στην πόλη. Και μετά αναχωρεί για τη Δημότυχο γύρω στις 12 και θα κάνει και μια στάση στο εργοστάσιο Ζάχαρης. Λέει, τι να δει πώς δουλεύουν εκεί οι εργάτριες και εργάτες, πώς λειτουργεί. Όχι, θα κάνει μια στάση στο Κουφάρι, αυτό το κτίριο το οποίο είναι παραιτημένο. Απ' έξω να το δει, μάλλον για να κάνει κάποια δήλωση μετά όταν θα δώσει τη συνέντευξη τύπου. 12.30 αύριο στο Δημότυχο θα αφιχθεί για να συναντηθεί και εκεί με θεσμικούς φορείς, χωρίς να προσδιορίζεται ποιοι θα είναι αυτοί και σε ποιο σημείο θα γίνει η συνάντηση. Βόλτα στην πόλη του Δημοτήχου είναι προγραμματισμένη. Θα επισκεφτεί το κάστρο που θα ξεναγηθεί από το Σύλλογο των Καστροπολιτών. Κοίτα τώρα, ενώ σε κάποια σημεία έχει πολύ συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την επίσκεψή της, σε κάποια άλλα είναι πολύ γενικά τα πράγματα. Βλέποντας και κάνοντας, ποιος ξέρει. Συνάντηση λέμε θεσμικούς φορείς. Έτσι απλά. Πού, ποιοι, πότε, για ποιον, με πού, με ποιους, σε ποιο σημείο, δεν ξέρουμε. Βόλτα στην πόλη γενικά. Θα πάρει τα στενά και τα δρομάκια, θα πάει στην τοπική αγορά, θα πάει στην οδό Βενιζέλου στον πεζόδρομο. Πού θα κάνει βόλτα στην πόλη, τις έχουν ορίσει προφανώς το πρόγραμμά της. Το ότι θα επισκεφτεί το κάστρο όμως το μαθαίνουμε. Θα ξαναγηθεί εκεί από το Σύλλογο των Καστροπολιτών αύριο στο Δημότυχο. Και μετά μικρός καφές, ελαφρύ γεύμα. Και αυτήν την λεπτομέρεια πρέπει να την ξέρουμε. Ότι θα πιει ένα μικρό καφεδάκι, προφανώς μόνο εσπρέσο εννοεί, τόσο μικρό, και ένα ελαφρύ γεύμα, τώρα μια σαλατίτσα, πιθανόν. Τώρα, αν θέλει κάτι παραπάνω, δεν επιτρέπεται, το πρόγραμμα προβλέπει ελαφρύ γεύμα. Και αναχωρεί μετά για σουφλί. 3 το απόγευμα αύριο θα φτάσει στο σουφλί σύμφωνα με το πρόγραμμα, αν τηρηθεί έτσι όπως έχει δημοσιοποιηθεί. Θα επισκεφτεί εκεί το Δήμαρχο Σουφλίου. Εκεί ξέρουμε ποιον θεσμικό φορέα θα επισκεφτεί. Για τους υπόλοιπους Δήμους δεν ξέρουμε. Στο σουφλί λοιπόν θα έχει επίσκεψη το Δήμαρχο Σουφλίου. Βόλτα στην πόλη επίσης. Θα επισκεφτεί και μία παραγωγική μονάδα. Λέει παραγωγική μονάδα κάθετος με τάξη. Αυτό. Ό,τι καταλάβατε, και μετά αναχωρεί για την Αλεξανδρούπολη το απόγευμα αύριο, όπως στις 5.30 αναμένεται να φτάσει εκεί και στις 6.30 να μιλήσει στην ανοιχτή εκδήλωση που θα γίνει στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου με καλεσμένους τους παραγωγικούς φορείς, πολίτες και δημοσιογράφους. Θα ακολουθήσει ομιλία της Προέδρου και συνέντευξη τύπου. Όταν λέει καλεσμένους δημοσιογράφους, εμάς δεν μας καλέσατε, κυρία Καριστιανού. Να ξέρετε, από τα γραφεία σας, από τα κεντρικά σας, από το γραφείο τύπου, δεν ξέρω ποιοι διαχειρίζονται πια την επικοινωνία σας, εμάς δεν μας καλέσατε. Ούτε δελτίο τύπου λάβαμε. Από τα social media της Ελπίδας για τη Δημοκρατία βρήκαμε το πρόγραμμα και το δημοσιεύουμε όσο οφείλουμε για την ενημέρωση όσων πιθανόν ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμά της. Ενώ μας στέλνουν ό,τι πιο άσχετο ανά πάσα στιγμή από το γραφείο τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, την περιοδία της στον Εύρο δεν την έχουν στείλει με ανακοίνωση. Αλλά και να μας καλούσατε, κακό το timing. Στο δημοσιογραφικό συνέδριο θα είμαστε πολλοί. Οπότε όσοι απομείνουν στη στεριά και δεν θα είναι στο νησί, θα καλύψουν δημοσιογραφικά τη διήμερη περιοδία της κυρίας Χριστιανού, της Προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, στον Εύρο. Σήμερα και αύριο. Λοιπόν, αυτά, για να προχωρήσουμε σε άλλα. Ανάμεσά μας θα μπουν ο Νίκος Μερτζάνος και η Πένι Μπαλτατζή με αυτό το ομώνυμο τραγούδι, ανάμεσά μας. Θα μας πάνε σε διαφημίσεις των 12. Α, χαζά, χαζά, ορίστε. Φτάσαμε 2 ώρες μετά την έναρξη της εκπομπής, μεσημέρι πια, 12 σε λίγο. Από τις 10 είμαστε εδώ. Κύλησε η μέρα, κύλησε η ώρα. Φτάσαμε μεσημέρι. Επιστρέφουμε όμως. Έχουμε άλλη ολόκληρη μία ώρα μπροστά μας. Και επιστρέφοντας, θα έχουμε και τηλεφωνική σύνδεση με μια πολύ ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, συνέντευξη για πράγματα που συζητάμε διαρκώς το τελευταίο διάστημα. Ειδικά τα 3 τελευταία χρόνια, από το 23 και μετά. Αλλά τα 3 τελευταία χρόνια έγιναν πράγματα. Δεν έγιναν τα 2 τελευταία μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού με το υπουργικό του κλιμάκιο στην Ορεστιάδα, στο πολιτιστικό πολύκεντρο της Οκτώβριο του 24. Τι άλλαξε? Φτάσαμε 2 χρόνια μετά από εκείνες ανακοινώσεις των 19 αναπτυξιακών μέτρων. Έχουμε μια συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης τελευταία στη Νέα Βίσσα, να είναι επεισοδιακότατη, με την αποχώρηση μπαίνουν μετά και τη συνέντευξη τύπου στο Σουφλί. Έχουμε όμως έναν συντονιστή για όλα αυτά στον Εύρο μας. Το συντονιστή του Σχεδίου Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης Εύρου, τον κύριο Γιώργο Κέλλη, θα φιλοξενήσουμε επιστρέφοντας τηλεφωνικά, διότι μας ενημερώνει ο ίδιος με δημοσίευμά του, δημοσίευσή του, με ποστάρισμά του στα social media στην ουσία, ότι επισκέφθηκε την τρίτη σειρά υπουργών για την εξέλιξη του προγράμματος ανασυγκρότησης και αποκατάστασης του Εύρου. Είχε μία σειρά σημαντικών θεσμικών επαφών, λέει ο κύριος Κέλλης. Και θέλουμε να μάθουμε τι είπαν, τι έγινε, γιατί κρατά το εξαιρετικό και φιλικό κλίμα όλων των συναντήσεων και τη διάθεση για συνεργασία και συντονισμό σε όλα τα επίπεδα, με συμπέρασμα ότι υπάρχει προσήλωση των στόχων για τον Εύρο. Θα μας τα πει ο κύριος Κέλλης σε λίγο, δίνοντάς μας και περισσότερες πληροφορίες για αυτή την επίσκεψη, να γνωρίζουν οι ευρύτες τι μελιγενέστε. Ανάμεσά μας το τραγούδι που ακολουθεί, διαφημιστικό διάλειμμα στη συνέχεια και συνεχίζουμε.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
5: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
6: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
8: Ράδιο Εύρος.
9: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
10: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
12: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
11: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 25520-24100.
11: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
13: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό.
14: Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
15: Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
16: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
15: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
16: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
17: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
18: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
15: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
19: Και έτσι προχωράμε στο Ευροσκόπιο μας, φίλες και φίλοι. 4 λεπτά και μετά τις 12 μεσημέρι πια, Παρασκευής 25 του Σεπτέμβρη του 2026. Και θα βάλουμε τηλεφωνικά στην παρέα μας τον συντονιστή του σχεδίου αποκατάστασης και ανασυγκρότησης του Εύρου, τον κύριο Γιώργο Κέλλη. Καλησπέρα, κύριε Κέλλη. Καλημέρα, καλησπέρα. Είναι η ώρα τέτοια περίεργη.
20: Μάλλον καλησπέρα, επέρασε εδώ. Ναι, οπότε καλησπέρα, κύριε Πατούνα, σε εσάς και τους ακροατές σας. Λοιπόν, τιμή μου που βρίσκομαι μαζί σας.
19: Και εμάς είναι χαρά μας που μιλάμε και θα μας διευκρινίσετε και θα μας διαφωτίσετε κάποια πράγματα μετά τις επισκέψεις σας στην Αθήνα, γιατί μια σειρά επισκέψεων και επαφών έχει την αξία της να τη δούμε αναλυτικά τι ακριβώς συνέβη και τι συμπεράσματα προέκυψαν, κύριε Κέλλη. Είδαμε το δημοσίευμά σας, την ανακοίνωσή σας, για να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κύριο Κατσαφάδο. Συναντηθήκατε πρώτα μαζί του. Είναι ο επικεφαλής του σχεδίου ανασυγκρότησης, οπότε για να δούμε τι έχετε να μας πείτε για αυτή την επίσκεψη.
20: Συζητήσαμε πού βρίσκεται το σχέδιο ανάπτυξης και ανασυγκρότησης στο Εύρο. Όπως ξέρετε, ήσασταν και εσείς παρόν στις 3 Οκτωβρίου. Σε λίγο συμπληρώνουμε 2 χρόνια από τότε που ήρθε ο κύριος Πρωθυπουργός με κλιμάκιο υπουργών από την Αθήνα. Αυτό το σχέδιο, θέλω να πω ότι βρίσκεται σε πλήρη ισχύ, χωρίς αλλοιώσεις και χωρίς εγκατάλειψη. Όπως θυμάστε, αυτό το σχέδιο είχε 4 πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας ήταν το σχέδιο στήριξης και αποκατάστασης με ορίζοντα ολοκλήρωση το 2025, που εκεί αναφερόταν, τα λέω γρήγορα, η κρατική αρρωγή, η πρώτη αρρωγή, το νέο δάσος, ειδικά σχήματα και το Εύρος Πας, με τη διαφορά ότι το Εύρος Πας δόθηκε για άλλο ένα έτος ακόμη, 1.400 βάουτσερ με 250 ευρώ το κάθε βάουτσερ, συνολικά δηλαδή 350.000 ευρώ είναι για το Εύρος Πας του 2026. Άνοιξε η πλατφόρμα χθες μέχρι τις 8 το βράδυ είναι, μπορούν όλοι να κάνουν αιτήσεις. Άνοιξε μαζί με το Thessaly Pass. Ο δεύτερος πυλώνας που συζητήσαμε είναι το σχέδιο ανάπτυξης Εύρου, που αναφέρεται στα έργα που βρίσκονται στο erga.gov.gr και είναι, αφορούν περίοδο από το 2021 μέχρι το 2030.
19: Ναι.
20: Αυτά αρχικά, αν ανατρέξετε στο πρώτο σχέδιο, όταν βγήκε το σχέδιο και αναρτήθηκε στον πίνακα της 3 Οκτωβρίου, αφορούσε ένα ποσό γύρω στα 2,5 δις. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 2,8 δις. Και επειδή είναι υπροϋπολογισμένο αυτό που λέω, και κάποιος μπορεί να πει και να τα δει αυτά μέσα στο erga.gov.gr.
19: Αυτά τα βλέπουμε, κύριε Κέλλη. Ναι. Δεν έχουν όμως σχέση με το σχέδιο ανασυγκρότησης. Δηλαδή προηγήθηκαν.
20: Ακούτε,
19: όλα αυτά.
20: Αυτό, όχι,
19: ήταν
20: όχι,
19: το 21, μας όλα... το είπατε κι εσείς, από εκείνο το σχέδιο.
20: Αυτά ήταν μέσα στο σχέδιο ανασυγκρότησης. Είναι τα 2,5 δις που τώρα είναι 2,8. Είναι ο δεύτερος πυλώνας.
19: Είναι έργα δρομολογημένα, χρηματοδοτημένα και είχαν ξεκινήσει εργασίες τους πριν τις πυρκαγιές και δεν είχαν σχέση με την αποκατάσταση και την ανασυγκρότηση του έργου μετά τις πυρκαγιές.
20: Μιλάμε για αυτά τα έργα. Μετά είναι το. Το νέο έργο είναι αυτό που αφορά το Εύρος μετά, και αυτό είναι μέχρι το 2030, που είναι η Όχη, είναι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δίνει το Εύρο, είναι το Δημοκρίτιο, το διάζωμα και έγιναν διάφορες διαβουλεύσεις. Αυτό μπορείτε να το δείτε και μέσα, το λέω τώρα έτσι για αυτούς που ψάχνουν, είναι μέσα στο Master Plan. Το Master Plan είναι ο τρίτος πυλώνας, ο τέταρτος πυλώνας είναι τα 19 μέτρα, από τα οποία έχουν ολοκληρωθεί τα 10. Τα 5 βρίσκονται σε εξέλιξη και τα 4 είναι υποτροποποίηση. Βέβαια, μέσα σε αυτά τα 19 προσθέθηκαν και άλλα μέτρα, όπως ξέρετε, που είναι το νέο μεταπτυχιακό. Είναι η σχολή που ανακοινώθηκε από τη σύγκληση του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκης και αφορά τη δημιουργία του Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στο Σουφλί και πολλά άλλα. Αυτό αναφερθήκαμε σε αυτό με τον κύριο Κατσαφάδο. Το κάναμε μία ανασκόπηση και στη συνέχεια αναφερθήκαμε για την συνεδρίαση της επόμενης επιτροπής, που κατά πάσα πιθανότητα, αν δεν προκύψει κάτι άλλο, θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο του 2026.
19: Ακριβή ημερομηνία έχουμε και πού, και
20: όχι,
19: τοποθεσία.
20: Δεν έχω, κύριε,
19: το πού θα γίνει.
20: Όχι, δεν έχω, κύριε Πατούνα.
19: Ούτε πού θα γίνει.
20: Κοιτάξτε, εκτιμώ ότι θα γίνει, εκτιμώ ότι θα γίνει στην Ταβιά. Αυτή θα είναι η δικιά μου η πρόταση, εκτός αν υπάρχει κάποια αλλαγή.
19: Μάλιστα. Με ποιους συντελεστές αυτήν τώρα, ποιοι θα είναι οι επίτροποι της επιτροπής, γιατί έχουμε αλλαγές τώρα, τα ξέρετε.
20: Ναι, βεβαίως. Πρέπει να αλλάξει το ΦΕΚ. Υπάρχει ένα ΦΕΚ της Επιτροπής που έχουμε κάποιες αλλαγές. Εκτιμώ αυτό υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Καμπούρη. Έχουν δοθεί οι αλλαγές, γιατί άλλαξε όχι μόνο που είχαμε την παρέτηση του κυρίου Μπένου, άλλαξε και οι Πρίτανης, άλλαξαν και κάποια άλλα καθήκοντα. Άλλος ήταν βουλευτής, πήρε κάποια άλλη θέση. Οπότε πρέπει να αναπροσαρμοστεί το ΦΕΚ αυτό της Επιτροπής Ανασυγκρότησης, το οποίο βρίσκεται στο διάβια.
19: Μιας και αναφερόμαστε στον κύριο Μπένο, έχει γίνει καμιά επικοινωνία μαζί του, θα ενταχθεί κάποιο άλλο μέλος από το διάζωμα για να συνεχίσει να υπάρχει στην Επιτροπή?
20: Δεν το γνωρίζω, κύριε Πατώνα. Δεν το γνωρίζω, κύριε Πατώνα. Εγώ σέβομαι τον κύριο Μπένο, έχει προσφέρει, δεν το γνωρίζω όμως. Απλώς θέλω να αναφερθώ ξανά στο σχέδιο ανασυγκρότησης, ότι δεν παρουσιάζει καμία λύση και καμία εγκατάλειψη. Είναι δυναμικό και διαρκώς προστίθονται νέα έργα, ενσωματώνονται, άλλα προχωρούν και άλλα είναι στο στάδιο της ολοποίησης και άλλα ολοκληρώνονται.
19: Το καμία αλλίωση τώρα είναι υποσυζήτηση, γιατί τα χρονοδιαγράμματα δεν τηρήθηκαν. Δεν ολοκληρώθηκαν κάποια έργα που ήταν να ολοκληρωθούν, κάποια δεν ιδρύθηκαν καν, βλέπετε, τμήμα κτηνιατρικής που ήταν να λειτουργήσει το 26.
20: Να σας πω για το κτήμα, μια και το αναφέρετε.
19: Φυσικά
20: και
19: θα το
20: με τον κύριο Κοντογκέργη, το τμήμα κτηνιατρικής βρίσκεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας για ορισμένες τροποποιήσεις και μετά θα υπογραφεί. Δεν είναι κάτι δηλαδή που είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εξετάζεται. Και ξέρετε, εκεί παίρνει κάποιο χρόνο. Ορισμένα υπάρχουν κάποια τυπικά.
19: Εμείς το ξέραμε και η δυσπιστία έχει εκφραστεί από την αρχή για το αν θα προλάβουμε τις προθεσμίες. Η κυβέρνηση δεν το ήξερε όταν ανακοίνωνε το 26 θα λειτουργήσει. Αυτό δημιουργεί μια καχυποψία πια στους πολίτες να μην εμπιστεύονται τις ανακοινώσεις και τις δεσμεύσεις μεταξύ άλλων.
20: Κύριε Πατώνα, κοιτάξτε να δείτε το 26. Μετά, όπως ήταν στην πορεία, έγινε το 20. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μια χρηματοδότηση. Έχει αναφερθεί και από τον κύριο Περιφερειακή, ύψος

0: αναλαμβάνει το έργο αυτό, δηλαδή την, που θα εκτελεί τη γραμμή Αλεξανδρούπολης Σίγρη Λέσβου με στα Χίου και Πειραιά. Mm-hmm. Απλώς περιμένουμε το επόμενο στάδιο, γιατί δεν νομίζω να είναι κάτι διαφορετικό, δηλαδή να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Πρέπει να περιμένουμε 10 μέρες από την ημέρα, μήπως έχουμε κάποια προσφυγή. Και μετά πάμε στο επόμενο που mm-hmm. θα ανοιχθεί η προσφορά της εταιρείας. Ήταν δύο οι εταιρείες. Αν μπείτε μέσα στο Διάβια θα το αναρτήσω. Υπάρχει το ΑΔΑ, δηλαδή αν πάτε στο Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής θα το δείτε. Έχει υπογραφεί 23.
1: Ωραία.
0: Και αναρτήσω.
1: Έχουμε μια εξέλιξη λοιπόν σε αυτή την υπόθεση.
0: Σωστά.
1: Περιμένουμε και το δεκαήμερο τώρα για μια πιθανή νέα προσφυγή. Αν έχουμε προσφυγή, θα έχουμε και άλλες καθυστερήσεις. Αυτά τα.
0: Όχι, είναι μια εταιρεία, η προσφυγή. Η προσφυγή
1: δύο, δεν είπατε ότι είναι οι προσφορές.
0: Ναι, μια εταιρεία μπορεί να κάνει προσφυγή. Ναι. Ήταν δύο οι εταιρείες. Ναι. Μία εταιρεία μπορεί να κάνει προσφυγή. Και αυτό είναι κανονικά. Δηλαδή πρέπει εντός 10 ημερών από την ημέρα που λαμβάνω γνώση της απόφασης, πρέπει στην ΕΑΔΙΣΥ να γίνει, αν θέλουν, κάποια ένσταση. Μπορεί να μην γίνει και καθόλου.
1: Κύριε Κέλλη, επειδή έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζουμε τι συμβαίνει, τι έγινε, τι θα γίνει, τι είναι υπό εξέλιξη. Κάνετε μια αναφορά, είπατε ότι έχουμε 10 ολοκληρωμένα έργα από τα 19, 4 σε εξέλιξη και 5 προστροποποίηση.
0: Ανάποδα, 5 και 4.
1: Α, 5 και 4. Θέλετε λίγο να μας αναφέρετε ποια είναι αυτά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποια εξελίχθηκαν, ποια ολοκληρώθηκαν.
0: Θα σας πω για την ολοκλήρωση. Έχουμε την απαλλαγή του ΕΜΦΙΑ για τα 3 χρόνια. Το πρόγραμμα απασχόλησης των 600 ανέργων και το πρόγραμμα δημιουργίας 200 νέων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα απόκτησης
1: εφαρμόζεται αυτό το πρόγραμμα. Αυτό εφαρμόζεται για τους ανέργους και τις επιχειρήσεις.
0: Βεβαίως. Και άλλα προγράμματα της ΔΥΠ. Εγώ σας λέω μόνο αυτά που είναι από τα 19 μέτρα. Έτσι.
1: Ωραία. Τα 10 ολοκληρωμένα, πείτε μου. Τα 10 ολοκληρωμένα.
0: Αν θυμάστε, υπήρχε και ένα με κάποιες εταιρείες ΑΜΚΕ 200 νέων ανέργων. Αυτό δεν προχώρησε, αλλά μπήκε σαν. Άθροισμα μπήκε στα υπόλοιπα δύο, δηλαδή στο πρόγραμμα απασχόληση 600 ανέργων και 200 νέων επιχειρήσεων. Τα κίνητρα μετεγκατάστασης του βορείου Εύρου. Θα μου πείτε τώρα, υπάρχουν ορισμένες αλλαγές. Πόσες επίσης έχουμε, είχαμε δύο, αλλά είναι ανοιχτό αυτό το πρόγραμμα. Και, και περιλαμβάνει τώρα με τη νέα τροποποίηση, περιλαμβάνει και άλλες περιοχές. Έχουμε την εξίσωση της διτεκνίας με την τεκνία για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Έχουμε την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα. Δηλαδή να γίνονται οι μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων, μοριοδότηση, αύξηση αδειών, μετατάξεις. Αυτά έχουν ολοκληρωθεί. Ισοδρομική σύνδεση που έχουμε, Αθήνα, που έχουμε Αλεξανδρούπολη, Ορμένιο και αντίθετα. Έχουμε την ίδρυση του Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδος και οι νέες ειδικότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης ΔΥΠΑ. Για τα υπόλοιπα έργα, έχουμε το Εύρος Πας το καινούργιο. Αυτό το βάζω ότι έγινε έξτρα. Στην εξέλιξη έχουμε, όπως είπατε, το τμήμα κτηνιατρικής. Η επιδότηση της νέας θαλάσσιας γραμμής που μόλις ανέφερα που βρισκόμαστε, άλλες παρεμβάσεις που έχουμε για τα ΑΚΔΑΠ κλπ. Η ενίσχυση επιχειρήσεων σε επιλεγμένους τομείς, αυτό είναι από την όχη της περιφέρειας, καθώς και ενίσχυση επισταμένων επιχειρήσεων στον τουρισμό. Και αυτό είναι από την όχη της περιφέρειας. Αυτά τα 5, ενώ τα άλλα που έχουμε τα 4 που είναι υποσχεδιασμό, είναι η δημιουργία παραρτήματος και ΔΥΠΗΜ, η αγροκαινοτομία Εύρω, το αγρο. Δίκτυο Εύρω και λοιπά κέντρα και δημιουργία κέντρο ενίσχυσης επιχειρηματικότητας. Μην ξεχνάμε τελευταία ότι έχουμε και τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων που θα γίνει στα δίκαια που ανακοινώθηκε και από τον κύριο και από τους βουλευτές εδώ του νομού και από τον κύριο Κοντογιώργη.
1: Μάλιστα. Ανακοινώθηκε κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι είχε ανακοινωθεί όμως στα 19 μέτρα τώρα, γιατί άμα τα πιάσουμε ένα-ένα, ωραία ακούγονται σε τίτλους. Αλλά το πώς ολοκληρώθηκαν στην πράξη πια, πώς εφαρμόζονται και αν εφαρμόζονται έτσι όπως είχαν ακουστεί εξ αρχής, είναι μεγάλη συζήτηση. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Μίλησατε για τη σιδηροδρομική σύνδεση τώρα Αλεξανδρούπολης Ορμενίου. Τι να πει κανείς γι' αυτό. Που δεν έχουμε σύνδεση ακόμα να συνδεθεί ο Εύρος με την υπόλοιπη Ελλάδα, η Θράκη με την υπόλοιπη Ελλάδα, που και ένα δίκτυο στον Εύρο λειτουργεί όπως υπολειτουργεί αυτό το διάστημα.
0: Αυτό ξέρετε ότι εξετάζεται και όσον αφορά τη συνδρομική γραμμή, την ηλεκτρική, είδατε ότι ο ίδιος ο κ. Τζιτσικώστας όταν ήρθε εδώ έδωσε την επιταγή των 277, λέω πάλι για Αλεξανδρούπολη Ορμένου για τον κάθε το άξονα. Τώρα για το άλλο, και ξέρω ότι από την Ξάνθη δεν υπάρχει κοινωνία με την Κομμωδία, αλλά αυτά όλα εξετάζονται στο νέο σχέδιο όσον αφορά την ανάπτυξη του.
1: Πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες της αναβάθμισης της συνδρομικής γραμμής και πότε θα ολοκληρωθούν?
0: Κοιτάξτε, είμαστε αυτή τη στιγμή, αν μπείτε μέσα σε αυτό, γι' αυτό σας λέω, στο erga.gov.gr, είμαστε στον ανταγωνιστικό διάλογο. Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Ωραία. Για ό,τι αφορά στο γυροκομείο που αναφέρατε, το 1,5 εκατομμύριο που δεσμεύτηκε, που υποσχέθηκε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στα 19 μέτρα.
0: Εγώ ξέρω ότι.
1: Και αλλάζει τώρα προχτές, γιατί δεν βρισκόταν χρηματοδότηση δύο χρόνια.
0: Καταλαβαίνετε. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω για τις αλλοιώσεις, τις αρχικές ανακοινώσεις και για το πώς φτάσαμε μέχρι σήμερα, δύο χρόνια μετά από την 3η Οκτώβρη του 2024. Έχουμε αλλοιώσεις, έχουμε διάφορα τα οποία διαμορφώνονται τελείως.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα

0: με τη μελέτη και τη στατικότητα, χωρίς να είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Ανεξαρτήτως αυτό, για τη χρηματοδότηση λέμε. Είναι... Που δεν έρχεται πια από το Υπουργείο Οικογένειας και
0: Χρηματοδότηση. Το πάνε είναι ότι βρέθηκε η χρηματοδότηση, ξέρετε.
1: Το θέμα είναι τι δεσμεύσεις ακούγονται εξ αρχής, τι υποσχέσεις, τι λόγια ακούμε από επίσημα χείλη και μετά πώς ανατρέπονται αυτά δύο χρόνια μετά, γιατί δύο χρόνια δεν βρίσκονται λύσεις. Ήταν σαν να ακουγόντουσαν κάποια λόγια στον αέρα, κάποιες ανακοινώσεις, έτσι φρούδες, ελπίδες να καλλιεργηθούν και μετά από δύο χρόνια ψάχνουμε ακόμα να βρούμε τον δρόμο, τον τρόπο. Όπως με το εύρος μετά, κύριε Κέλλη. Είμαστε τρία χρόνια μετά την καταστροφή της πυρκαγιάς και ακόμα δεν ξέρουμε τελικά τι ποσό θα δεσμευτεί για την ΟΧΕ. Θα είναι τα 309,9, θα είναι τα 2,5, τα 2 δις του εύρος μετά. Με ποια χρονοδιαγράμματα.
0: Ξαναεπανέλαβα, νομίζω, για τα 2,5 δις. Σας είπα σε ποιο πυλώνα αναφέρονται τα 2,5 δις. Τα υπόλοιπα ήδη έχουν δοθεί από τον κύριο Πρωθυπουργό. Από την περιφέρεια 20 εκατομμύρια, από τον κύριο Πρωθυπουργό 10 από την τελευταία επίσκεψη που ήρθε εδώ. Και άλλα 20 εκατομμύρια έχουν αποδεσμευτεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Το ανέφερε και η κυρία Οικονόμου.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Περιφερειάρχης ανέφερε ότι έχει φτάσει με διάφορα άλλα προγράμματα που είχε δικιά του γύρω στα 80 εκατομμύρια εδώ για τον Εύρο. Προχθές δοθήκαν 7.700.000 για τις φυσικές καταστροφές στους Δήμους. Δόθηκε Σαμοθράκη, Αλεξανδρούπολη, Σουφλή, Διδημότικο και Οριστία. Δοθήκαν πρόσφατα 20 εκατομμύρια για αντιπλημμυρικά έργα. Τρέχουν 86 εκατομμύρια για το Αντιλέρο. Δηλαδή αυτά είναι έργα που τρέχουν και είναι 220 πράγματα. Νομίζω ότι γίνονται πάρα πολλά έργα. Γι' αυτό λέω, γίνεται μεγάλη προσπάθεια και η πολιτεία έχει αγκαλιάσει τον Εύρο.
1: Ναι. Αυτό είναι μια δική σας διαπίστωση, ένα συμπέρασμα από τις δικές σας επαφές. Ο Εύρος δεν ξέρω αν νιώθει αγκαλιασμένος από την πολιτεία. Εσείς που ζείτε τώρα στην Αλεξανδρούπολη, πραγματικά δεν καταλαβαίνω αν το εισπράτετε αυτό με τους πολίτες που συζητάτε, με τους κατοίκους του Εύρου. Νιώθετε ότι νιώθουν πως έχουν αγκαλιαστεί από την πολιτεία?
0: Κοιτάξτε, εγώ τουλάχιστον αυτούς που δέχομαι στο γραφείο μου, γιατί δέχομαι κόσμο πολύ και για διάφορα να έχουμε σε επαφή, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος του συντονιστή. Μιλάω κάτω με τα υπουργεία, έρχονται και νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε, εντάξει, ορισμένα πράγματα που τα εξηγώ και τα καταλαβαίνω, νομίζω ότι είναι ευχαριστημένοι. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση.
1: Εντάξει, πάντως, άμα πάρουμε το master plan για το οποίο αναφερθήκατε και τα σχέδια και τα χρονοδιαγράμματα, όλα έχουν φύγει 2-3 χρόνια μετά πια και δεν έχει τηρηθεί τίποτα από τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα που λέγατε όλοι και δεσμευόσασταν ότι θα ακολουθηθούν. Και αυτό.
0: Κοιτάξτε, είναι... να αναφερθώ, κύριε Πατούντα, αν μου επιτρέπετε. Το σχέδιο, σας είπα, είναι 4 πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας.
1: Θα μπερδεύουμε λίγο με τους πυλώνες. Εγώ μιλάω ξεκάθαρα για το master plan, το οποίο έχει ήδη κατατεθεί, έχει δημοσιοποιηθεί. Plan... Έπρεπε 30 Σεπτεμβρίου του 2024, για παράδειγμα, να έχουμε τις προσκλήσεις για την υλοποίηση όλων των έργων προς τους δικαιούχους. Έγιναν όλα αυτά. Με το χρόνο ρήμανσης κάθε έργου, τα βλέπαμε μπροστά μας.
0: Εγώ, αν μου επιτρέπετε, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι το σχέδιο ανάπτυξης του Εύρου, το δεύτερο πυλώνα, λήγει το 2030. Το νέο πρόγραμμα έργων και μελετών, το Εύρος μετά, λήγει το 2030. Τα 19 μέτρα για τον Εύρο λήγουν το 2027. Αυτά είναι όπως ανακοινωθήκαν και ήταν πάνω στη διάρκεια της παρουσίασης 3 Οκτωβρίου του 2024.
1: Ωραία, λοιπόν, θεωρούμε ότι πρακτικά μέχρι το 2030 όλα αυτά τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί και έχουν συμπεριληφθεί στο Master Plan θα ολοκληρωθούν, γιατί λέτε για το πέρας τους θα είναι το 2030.
0: Εκτιμώ ότι έχουμε ακόμα 4 χρόνια μπροστά, ναι. Και εκτιμώ ότι θα ολοκληρωθούν.
1: Μάλιστα. Υπεραισιόδοξο σας βρίσκω, ομολογώ. Γιατί αν πάρουμε τα παραδείγματα του πρόσφατου παρελθόντος και του παλαιότερου χρονικού διαστήματος, δύσκολα σε τρία χρόνια που έχουμε 2030 να έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά.
0: Νομίζω έχουν γίνει μεγάλες διαθέσεις πιστώσεων. Ναι. Έχουν γίνει αρκετά βήματα εδώ στον Εύρο. Δηλαδή να κοιτάμε τα πράγματα πώς είναι. Έτσι πιστεύω. Δεν νομίζω να κάνω και λάθος.
1: Κοιτάξτε, τώρα
0: σας λέω, βλέπετε ότι. Έρχονται κλιμάκια, ανεβαίνουν υπουργοί. Κάνει ανακοινώσει ο υπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Ο ίδιο ο κύριο πρωθυπουργό ήρθε εδώ μέσα στη βροχή και είπε και έδωσε τα χρήματα. Ο κύριο Κατσαφάδο πήγε πάνω, μίλησε με του δημάρχου. Ό,τι του ζήτησε το δώσανε. Νομίζω ότι πάμε καλά.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι η δική σα λοιπόν αίσθηση, ότι πάμε καλά. Το παρακολουθούμε και μακάρι να πάμε καλά, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι.
0: Τηρείτε τουλάχιστον αυτό που ανακοινώθηκε. Εγώ το έχω μπροστά μου και σας το λέω. Δηλαδή.
1: Καθίστε τώρα, γιατί
0: δηλαδή βλέπω τι γίνεται.
1: Δεν τηρείτε, κύριε Κέλλη, μας να είμαστε ρεαλιστές. Δεν τηρείτε τώρα, μην το λέτε αυτό. Μπορεί να γίνεται μια προσπάθεια να τηρηθεί, αλλά δεν τηρείτε.
0: Να σου πω κάτι. Ολοκληρωθήκαν 10 και 5 από τα 5 τα δεύτερα. Βλέπω ότι ολοκληρώνονται. Τα άλλα γίναν συζητήσεις για να γίνουν τροποποιήσεις. Λέω και τα 19 μέτρα. Συν έχουν προσθεθεί και άλλα.
1: Μα και αυτά που ολοκληρωθήκαν, στα οποία επανέρχεστε και λέτε ότι ολοκληρωθήκαν, δεν ήθελα να το κάνουμε θέμα, αλλά ολοκληρωθήκαν με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι ο ιδανικός, όπως θα περίμενε κανείς να ολοκληρωθούν, γιατί βλέπουμε συνεχώς διάφορα προβλήματα να προκύπτουν στη συνέχεια και να μην ικανοποιούν τελικά τις ανάγκες για τους λόγους τους οποίους είχαν στην αρχή ανακοινωθεί. Βλέπει σιδηροδρομικό δίκτυο. Είναι πολύ, πολύ, πολύ απλά τα πράγματα, ναι. Για όταν βρέχει.
0: Κοιτάξτε, όταν τρέχει ένα project, ξέρετε, στην πορεία γίνονται και λάθη. Τώρα για το Raw and Raw έγινε μια. Ναι. Αυτό που λέμε που καθυστέρησε και πολύ σωστά. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι η ημερομηνία ισχύως μεταβιβάζεται. Τώρα, αν ολοκληρωθεί, είναι από μία ενδεκάδα του 20. Δηλαδή, παίρνει το χρόνο που δεν ισχύει από το 24 το Raw and Raw, δηλαδή παίρνει παράταση. Θα σας πω κάτι. Το ξέρετε ότι αν πάτε στο σχέδιο ανασυγκρότησης, στο δεύτερο πυλώνα ήταν 24 έργα ολοκληρωμένα και τώρα αν μπείτε στο erga.gov.gr και το ψάξετε έχουν ολοκληρωθεί 77.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αν μπείτε και το ψάξετε, είναι ανοιχτό έτσι, είναι, μπορείτε να μέσα στο έργο. Δηλαδή αν μπείτε είναι 77. Τώρα τα έργα σε εξέλιξη ήταν 104, τώρα είναι 102 και τα έργα από σχεδιασμού ήταν 8 και είναι 18. Δηλαδή επειδή το παρακολουθούμε και εγώ και το γραφείο μου δίπλα, πιστεύω ότι γίνονται βήματα.
1: Mm-hmm. Η Επιτροπή Ανασυγκρότησης τώρα που θα ξανασυνεδριάσει τον Οκτώβριο, τι αντικείμενο θα έχει, γιατί εσείς συνήθως διαχειρίζετε τα θέματα? Ποιο θα είναι το κυρίαρχο?
0: Το κυρίαρχο αντικείμενο θα πούμε πού βρισκόμαστε, θα δούμε πάλι θα γίνει η παρουσίαση όπως έγινε πάνω τη
1: επανάληψη.
0: Όχι,
1: γιατί αυτό το ότι να επαναλαμβάνουμε τα προηγούμενα και να τα ξαναθυμίζουμε δεν βοηθάει και πολύ. Ναι.
0: Αν θα διατεθούν, πρέπει να δούμε αν θα διατεθούν και κάποια χρήματα, πού βρισκόμαστε.
1: Ωραία.
0: Με τα υπόλοιπα. Αν δηλαδή αυτά που είναι σε εξέλιξη, όπως αναφέρετε εσείς, υπό σχεδιασμό, έχουν πάρει κάποια άλλη τοπία, έχουμε κάποιες αλλαγές. Σήμερα σας ανέφερα για το ρόλο.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί μέχρι τότε να έχουμε κάποιο νεότερο με την κοινωνία του και μπορεί να έχουμε κάτι άλλο. Μπορεί να έχουν δοθεί περισσότερα χρήματα, να γίνει αποδέσμευση περισσότερων, να έχουν βρεθεί περισσότερα χρήματα και να γίνει αποδέσμευση και άλλων κεφαλαίων. Αυτό δεν το γνωρίζω. Mm-hmm. Θα βγει το πρόγραμμα όπως κοινοποιείται και όπως σας έρχεται και θα το δείτε.
1: Ναι. Ωραία. Περιμένουμε την ανακοίνωση για τη νέα συνεδρίαση, να δούμε και τη νέα σύστασή της και να δούμε αν θα έχει μια αλλαγή πλέον από εδώ και στο εξής, η πορεία αυτής της συνεδρίασης κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες, κάθε τρεις μήνες, οπότε θα γίνεται, και αν θα έχει κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Γιατί μέχρι τώρα, παρακολουθώντας τις συνεδριάσεις, κύριε Κέλλη, φτάσαμε σε ένα διέξοδο τελικά την τελευταία φορά. Αν θα βγούμε από αυτό, θα φανεί στην επόμενη. Εσείς αισιοδοξείτε από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι μια...
0: Εγώ πάντα κύριε Πατούνα, είμαι πάντα αισιόδοξο.
1: Είναι μια προσωπική σας αίσθηση. Εγώ θα λάβω υπόψη τα σχόλια των ακροατών και το μήνυμα που λαμβάνω μόλις τώρα για ένα σχέδιο αποδόμησης και καταστροφής του Εύρου που στέλνει ο κύριος Ανδρέας. Είναι ένα χαρακτηριστικό ίσως μιας κοινής εντύπωσης που έχει δημιουργηθεί δυστυχώς, μιας δυσπιστίας και μιας καχυποψίας απέναντι στα πράγματα, βλέποντας ότι δεν εφαρμόζονται έτσι όπως λέγονται, παρότι εσείς υποστηρίζετε το αντίθετο.
0: Εγώ σας λέω, σας ξαναεπαναλαμβάνω, να δούμε...
1: Την καταλαβαίνω τη θέση σας, μην ανησυχείτε, το σέβομαι.
0: Όχι, θέλω να το δούμε, όχι, δεν υπερασπίζουμε κάποιον.
1: Μα εκ της θέσεως αυτό είναι ο ρόλος σας, κύριε Κέλλη, έχετε διοριστεί για αυτό το λόγο, οπότε είναι αντιληπτό ότι έτσι θα πρέπει να κάνετε, θα μπορούσατε να κάνετε διαφορετικά.
0: Κοιτάξτε κύριε Πατούνα, ξέρετε πόσο σας σέβομαι. Δηλαδή τώρα πάμε, το έτος που μπήκε το 2026 δεν είναι κάτι το οποίο δίδει ζωή στην περιοχή του Σουφλίου και το Φερόν.
1: Και πάλι χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αιτήματα για να επεκταθεί και στα εμπορικά καταστήματα, για παράδειγμα, που είναι μια ωραία λύση για κάποιους που θα μπορούσαν να το συνδέσουν καλύτερα. Δεν λαμβάνονται υπόψη όλα.
0: Ίσως να συνδυάζεται με κάτι άλλο, δεν ξέρω, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, δεν ξέρω αν τέθηκε.
1: Μα υπάρχουν αιτήματα, τίθενται, υπάρχουν υποσχέσεις.
0: Υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα, γιατί αν μπείτε μέσα στο ΦΕΚ που ανακοινώθηκε, έχει ορισμένους περιορισμούς. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει κάποιο ρόλο. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Όπως είναι και πολύ περιορισμένα τα βάουτσερ για τους ευρύτες, για όσους έρθουν στον Εύρο σε αντίθεση με τη Θεσσαλία. Έτσι, και αυτό από την αρχή το συζητάμε και το σχολιάζουμε και λέμε γιατί τόσοι λίγοι στον Εύρο και τόσοι πόλοι στη Θεσσαλία. Γιατί αυτή η ανισορροπία.
0: Το ποσό είναι μεγαλύτερο στον
1: Εύρο. Τώρα ανέβηκε 50 ευρώ αντί 200, ήταν 250 έγινε. Για πολύ λιγότερους δικαιούχους βέβαια, έτσι.
0: Ναι, κοιτάξτε όμως, δεν υπήρχε και απορρόφηση στο προηγούμενο.
1: Εντάξει.
0: Αν δεν κάνω λάθος. Γι' αυτό και τώρα, αν δείτε, θα μεταφερθούν μέχρι, που σας είπα, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, η β' φάση, και δίνει ανοιχτό μέχρι 31 12 το 27. Οπότε, και από ό,τι συζήτησα κάτω, ενδεχομένως να υπάρξει και συνέχεια. Mm-hmm. Πάντως, δίνει ζωή αυτό στην 14η συνεδρίαση. Αυτό ζητήθηκε και το υποσχέθηκε ο υφυπουργός και έγινε.
1: Mm-hmm. Κύριε Κέλλη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα είμαστε εκεί και στην επόμενη συνεδρίαση να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Η νέα είδηση που μας δώσατε για το ΡΟΡΟ είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει ξεμπλοκάρει και έχει φτάσει σε ένα σημείο πια να υπογραφεί η ανάληψη από την εταιρεία. Η αποδοχή της υπογραφής έχει γίνει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό, γιατί είναι κάτι που το περιμένουν οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες, όσοι έχουν απομείνει στον Εύρο, τουλάχιστον να μπορούν να διακινούν δωρεάν τα εμπορεύματά τους προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Για να δούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα κλείσω πάλι ότι
1: παρακαλώ.
0: Δεν υπάρχει καμία εγκατάλειψη και η πολιτεία αγκαλιάζει τον Εύρο.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Και εσείς να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι. Και εγώ.
0: Καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ήταν ο συντονιστής του σχεδίου αποκατάστασης και ανασυγκρότησης Εύρου από το γραφείο της Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Γιώργος Κέλλης.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.

0: την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
2: Ράδιο Εύρος.
3: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Οριστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Οριστιάδος 86.
4: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-0-21420. Από την Οριστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-0-25-432.
6: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Με συγχωρείτε για το κενό, την καθυστέρηση, αλλά είναι ωραίο ότι παρεμβαίνετε και τηλεφωνικά και θέλετε να ακουστεί η φωνή σας. Μιλούσαμε με μια κυρία τώρα που κάλεσε επειδή άκουγε τη συνέντευξη με τον κύριο Κέλλη και θέλει να τα πει και η ίδια. Κατηδίαν του κυρίου Κέλλη, θα του το μεταφέρει αυτό και τηλεφωνικά. Άκουγε τη συνέντευξη και αυτό που λέγαμε τώρα, ότι okay, αν εξαγγέλλετε, δεσμεύεστε, ανακοινώνετε και μας λέτε μετά ότι εφαρμόστηκαν και μας αναφέρατε ότι 10 έργα εφαρμόζονται, ολοκληρώθηκαν ήδη. Το πώς ολοκληρώθηκαν όμως τελικά, αυτό έχει σημασία. Δεν είναι ότι ωραία έγινε, το πώς έγινε και αν αυτό εξυπηρετεί τελικά τις ανάγκες για τις οποίες έγινε. Μιλάω και πάλι για το τρένο και γι' αυτό μας κάλεσε και η κυρία, η οποία ζει στην Αλεξανδρούπολη, αλλά πρέπει να μετακινείται στον Βόρειο Εύρο για συγκεκριμένους λόγους. Τα δρομολόγια δεν βολεύουν. Το ένα από τα δύο δρομολόγια δεν φτάνει Ορμένιο. Φτάνει Ορεστιάδα και μετά πρέπει να βρει τον τρόπο να ανέβει μέχρι το Ορμένιο. Άρα μην μας λένε για γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο. Πολύ σωστά επισημαίνει η κυρία. Ο Εύρος σταματάει, το σιδηρόδρομος, η γραμμή, το τρένο σταματάει στην Ορεστιάδα. Η μία από τις δύο, τα ένα από τα δύο δρομολόγια του τρένου. Και μετά βρείτε, κόψτε το λαιμό σας, πάτε στο χωριό σας, στο τρίγωνο, με ποιον τρόπο εσείς πιστεύετε ότι μπορείτε. Καλά, δεν το συζητάμε και το κάθε φορά που κόβονται τα δρομολόγια, πάβουν οι συγκοινωνίες λόγω μεταφοράς εμπορευμάτων, όπως λένε. Πολεμικού υλικού δηλαδή, και μετά πρέπει με λεωφορεία να γίνονται μετακινήσεις που δεν περνάνε και από όλες τις στάσεις. Καλά. Είναι αλλιώς τα ανακοινώνουμε, αλλιώς τα παρουσιάζουμε στο τέλος, αφού αλλιώς εφαρμόζονται τελικά. Και οι πολίτες δυστυχώς δυσαρεστούνται από όλο αυτό και το εκφράζουν. Παρότι, εντάξει, από την πλευρά των αρμοδίων της διαχείρισης, του συντονισμού και της αποκατάστασης και της ανασυγκρότησης του Εύρου εκφράζεται αισιοδοξία και ικανοποίηση για τη μέχρι τώρα πορεία. Το αφήνουμε προς το παρόν εδώ, θα το δείτε και στο radioevros.gr αναλυτικότερα ως άρθρο. Αν θέλετε μπορείτε να ακούσετε τη συνέντευξη με τον κύριο Κέλλη, έχει ανέβει και στο κανάλι μας στο YouTube, όπως πάντα όλες οι συνεντεύξεις μας ανεβαίνουν εκεί. Παραμένει βεβαίως και ζωντανά, όπως μεταδόθηκε στο Facebook πριν από λίγα λεπτά, στη σελίδα μας του Radio Evros εκεί στο Facebook, αν και εκείνο θα διαγραφεί κάποια στιγμή αυτόματα από το σύστημα, έτσι αυτή είναι η πολιτική του Facebook, να ξέρετε. Σβήνονται, διαγράφονται τα live κάποια στιγμή μετά από έναν, δύο, τρεις μήνες. Οπότε στο YouTube είναι σίγουρο ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανατρέξετε για κάτι του παρελθόντος και να το ξανακούσετε ή να το ακούσετε για πρώτη φορά, αν θέλετε. Τώρα η συνέντευξη του κ. Κέλλη ανέβηκε πριν από λίγο. Ράδιο Εύρος μας βρίσκεται και στο YouTube, το κανάλι μας εκεί για τα ρεπορτάζ, τις συνεντεύξεις, ό,τι καταγράφουμε και με τις κάμερές μας. Πάμε να συνεχίσουμε. 41 λεπτά μετά τις 12, οδεύοντας προς το φινάλε. Και να δούμε και την ανακοίνωση για την εκδήλωση που θα γίνει τη Δευτέρα. Το λέγαμε και νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Το απόγευμα της Δευτέρας στις 5 στο Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων στη Νέα Ορεστιάδα. Έχει εκδοθεί πρόσκληση από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με τον Ελκό Δήμητρα για την εκδήλωση έναρξης του έργου, λέει, «Αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία, σημεία κινδύνου εισόδου και διασποράς νοσημάτων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». Τη Δευτέρα, λοιπόν, ώρα 5, στη Νέα Ορεστιάδα, στο Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων, το έργο υλοποιείται από το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ Δήμητρα, στο πλαίσιο προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Και έχει σημασία ότι θα βρεθεί εδώ ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Αθανάσιος Καβαδάς, κυρίες και κύριοι, να απευθύνει χαιρετισμό. Να δούμε τι έχει να χαιρετήσει προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Ο Χριστόδουλος Τοψίδης επίσης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα απευθύνει χαιρετισμό και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ Δήμητρα, φυσικά, ο κ. Σπυρίδων Μάμαλης. Θα ακολουθήσει επιστημονική ομιλία από τους καθηγητές Ηλία Μπουζαλά και Αναστάσιο Σαράτσι, είναι ερευνητές του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ Δήμητρα, με θέμα το διασυνοριακό νόσημα, μάλλον τα διασυνοριακά στον πληθυντικό νοσήματα των ζώων και τη σημασία της πρόληψης και της επιτήρησης για την προστασία της κτηνοτροφίας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 2,5 χρόνια μετά από το πρώτο κρούσμα ευλογιάς στην περιοχή, μετά από τη σφαγή χιλιάδων πια ζώων, την καταστροφή δεκάδων κτηνοτρόφων και εκατοντάδων, λειτουργεί, ξεκινάει μάλλον, δεν λειτουργεί ακόμα, ξεκινάει να λειτουργεί το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων με την αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία, με αυτό το έργο να υλοποιείται σιγά σιγά.
Ποτέ δεν είναι αργά, θα μου πεις. Αφού ολοκληρώθηκε και γίνεται, εκεί να σταθούμε. Στην καλή πλευρά του νομίσματος. Για να επανέλθουμε και στην προηγούμενη συνέντευξή μας. Αλλά να που, δυστυχώς η πραγματικότητα, για να είμαστε πραγματιστές τελικά, δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας και για τα υπόλοιπα που ανακοινώνονται κατά καιρούς και για τις δεσμεύσεις που ακούμε. Να θυμίσω ότι αυτό το κέντρο εξωτικών νοσημάτων έχει χτιστεί προ 20ετίας περίπου, ίσως και παραπάνω, μην υπερβάλλω. Και ποτέ δεν λειτουργήσε για το σκοπό για τον οποίο χτίστηκε και στήθηκε εκεί στην περιοχή που στήθηκε στη Νέα Ορεστιάδα. Κατά τα άλλα. Λοιπόν, τώρα έχουμε μία δράση προληπτικού ελέγχου υγείας των γυναικών στο Σουφλί. Έκανα μια πρώτη αναφορά χτες, θα το θυμίσω και σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν οι κυρίες στο Σουφλί ότι την Κυριακή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι θα έχουν τη δυνατότητα για δωρεάν εξετάσεις, γυναικολογικές εξετάσεις, πολύ σημαντικές, πολύ χρήσιμες. Μπορεί να σώσουν ζωές. Είναι προληπτικές εξετάσεις για τον. Για τεστ ΠΑΠ. Θα γίνει τεστ Παπα-Νικολάου. Υπερηχογράφημα μαστού θα γίνει. Άρα και διακολπικό υπερηχογράφημα θα μπορούν να κάνουν οι κυρίες. Προληπτική έλεγχη για τον καρκίνο. Από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών και Φίλων Ομοεύρου συνεχίζω σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Σουφλίου και με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης. Δράση πρόληψης και προαγωγής της υγείας για τις γυναίκες. Στο Κέντρο Υγείας Σουφλίου θα γίνονται όλα αυτά στον αύριο χώρο του, την Κυριακή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2. Τεστ ΠΑΠ, υπερηχογράφημα μαστού, διακολπικό υπερηχογράφημα. Η δράση απευθύνεται σε γυναίκες που δεν είναι δικαιούχοι του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου με την πρόληψη του καρκίνου, για την πρόληψη του καρκίνου του τραχυλού της μήτρας, δηλαδή για γυναίκες κάτω των 21 ετών και άνω των 65 ετών. Θα μιλήσει και η ψυχολόγος με ειδίκευση στην κοινωνική ψυχολογία. Είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων Ομοεύρου. Συνεχίζω, κυρία Χριστίνα Παλαιολόγου, με θέμα της ομιλίας της «Η πρόληψη ως πράξη αυτοφροντίδας, αγάπης και σεβασμού στη ζωή». Το Σάββατο θα γίνει η ομιλία, μια μέρα νωρίτερα. Άρα είναι διήμερο, ενημέρωση και πρόληψη. Ενημερωτική ομιλία αύριο. Το διευκρινίζω αυτό, αύριο 26 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου Υγείας Σουφλίου με την κυρία Παλαιολόγου και την Κυριακή από το πρωί. Το πρόγραμμα των εξετάσεων.

λοιπόν, φίλες και φίλοι, 8 λεπτά πριν τη μία φτάσαμε. Θα δούμε λίγο και το μενού της ημέρας για να κάνουμε τις επιλογές μας για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που χρειαζόμαστε από το Χαγιάτι μας και σήμερα. Το έχουμε στο τραπέζι μας. Βλέπω στο μενού και παραδοσιακά τηγανιτά και φτεδάκια. Έχουμε και φιλετίνια κοτόπουλου με γλυκό ξινή σάλτσα, ριζάκι και πιπεριές. Και πένες με φιλετίνια κοτόπουλου, κρέμα γάλακτος και πιπεριές. Και το φιλέτο κοτόπουλο στη σχάρα. Το κοτόπουλο σε όλες τις μορφές μαγειρεμένο και σήμερα στο Χαγιάτι. Παπουτσάκια μελιτζάνας με κιμά και μπεσαμέλ, σουφλέ τορτελίνι, μουσακά απίθανο, κανελόνια special, μπιφτέκια γεμιστά, παστίτσιο με αφράτη σπιτική μπεσαμέλ, λαχανιά γεμιστά. Να και γιουβαρλάκια σου πίτσα, να και η κοτόσουπα, το κοτόπουλο και σε σούπα. Με αυγολέμονο θρεπτικότατη και φασολάδα αν θέλετε και αρακάλα δερό και σνίτσελ φούρνου ή τηγανιτό όπως προτιμάτε, κλασικά. Όλα εκεί στο Χαγιάτι και σήμερα. Και όλα στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552022525 για να ξενιάσουμε τουλάχιστον από αυτή την έγνοια του τι θα φάμε σήμερα. Αν έχετε έγνοια για τον καιρό τώρα, ο Χρυσόστομος Παρανός έκανε τις προβλέψεις του και σήμερα όπως κάθε Παρασκευή στην πρωινή περιπολία νωρίτερα με τον Γιάννη Βαλικούδη και τον Χάρη Κανταρίδη. Κάθε Παρασκευή ο μετεωρολόγος μας, συνεργάτης του σταθμού, μας δίνει τις έγκυρες προβλέψεις του για τις επόμενες μέρες. Και αυτή τη φορά δεν είναι πολύ καλά τα μηνύματα. Θα έχουμε ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους, κάποιες βροχές, όχι αξιόλογες όμως πάλι καλά, αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Αλλαγή του καιρού από τα μέσα της εβδομάδας επίσης ξανά. Σήμερα συννεφιά χωρίς βροχές, αύριο και την Κυριακή ενισχύονται σημαντικά οι βορειοανατολικοί άνεμοι, αναμένονται μεμονωμένες τοπικές βροχοπτώσεις, χωρίς αξιόλογες εντάσεις όμως και φαινόμενα στον Εύρο, μας είπε ο κύριος Παρανός, ο μετεωρολόγος μας. Θερμοκρασία 12 με 13 βαθμούς το πρωί, μέχρι 24 το πολύ το μεσημέρι. Και βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται κυρίως από Δευτέρα και Τρίτη. Περαιτέρω πτώση, περισσότερη, μεγαλύτερη πτώση, πιο κρύο. Στο radioevros.gr μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την πρόγνωση από τον έγκριτο μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο Παρανό. Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, να σας αποχαιρετήσουμε για αυτήν την εβδομάδα. Για να τρέξουμε τώρα να προλάβουμε το πλοίο. Πάμε Σαμοθράκη. Πάμε στο δημοσιογραφικό συνέδριο. Θα έχουμε ενεργή παρουσία εκεί και στο πάνελ. Στα πάνελ θα τα παρακολουθήσουμε, θα τα καταγράψουμε όλα. Και τη Δευτέρα με το καλό. Υγεία πάνω απ' όλα. Επιστρέφουμε στις θέσεις μας. Με την ευχή να περάσετε ένα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όπως ο καθένας το προσδιορίζει και το θέλει αυτό το πολύ ωραίο να είναι. Έτσι το επιθυμούμε κι εμείς. Ό,τι επιθυμείτε εσείς, έτσι να το περάσετε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο σας. Να είναι το καλύτερο της ζωής σας. Γιατί όχι. Και Δευτέρα, με υγεία πάνω απ' όλα, να ξαναταμώσουμε εδώ στη ραδιοφωνική μας συνάντηση στις 10 και το Ευρωσκόπιο θα τεθεί και πάλι σε λειτουργία για να ευρωσκοπεύσει σε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μέχρι τότε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στις 2, στις 3, στις 4, στις 5, στις 6, στις 7 και στις 8, ανά μία ώρα. Και το πρόγραμμά μας συνεχίζεται και στο radioevros.gr για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στις εργασίες σας, σε ό,τι κάνετε. Καλό τριήμερο, Παρασκευό, Σαββατοκύριακο. Καλά τριήμερο, δεν το λες, αλλά κάποιοι εργάζονται και Σάββατα και Κυριακές και δεν έχουν τέτοια. Αλλά είπαμε, ο καθένας όπως επιθυμεί. Να πάνε όλα καλύτερα. Για χαρά.

0: Δευτέρα με Παρασκευή η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
1: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
3: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
5: Ράδιο Εύρος.
4: Ράδιο Εύρος.
6: Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
10: Τα υδατορέματα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 560 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
12: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
13: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
14: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
15: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
16: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
15: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
16: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
17: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

πολιτικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

Ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουβλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουβλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
9: Ράδιο Εύρο.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ραδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας, τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
4: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
6: Ράδιο Εύρος.
7: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
9: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στο Ράδιο Εύρος μίλησε ο επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας του Δήμου Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης, ανοίγοντας μια ευρεία συζήτηση για την πορεία έργων και παρεμβάσεων στον Δήμο, αλλά και για ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως η σχολική στέγη, οι παιδικές χαρές, το κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων στα Δίκαια, η κτηνιατρική σχολή και το υδροηλεκτρικό φράγμα στον Άρδα. Ο κ. Μαυρίδης άσκησε εκτενή κριτική στην σημερινή Δημοτική Αρχή και παράλληλα αναγνώρισε ευθύνες και στη δική του δημοτική περίοδο. Στον Εύρο ειδικά και στη Θράκη γενικότερα αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σε μια εβδομαδιαία ανασκόπηση των εξελίξεων στην περιφέρεια, την οποία ανήρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα. Ο κύριος Κοντογεώργης μίλησε για το Εύρος ΠΑΣ, το πρόγραμμα με την κατάσταση των 10.000 ευρώ, το γυροκομείο Ορεστιάδας και την απαλλαγή διοδίων για μόνιμους κατοίκους στην Εγνατία Οδό. Εξηγήσεις για την πορεία των ερευνών σχετικά με τη μαζική δηλητηρίαση Άγριας Πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκύμης Σουφλίου ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης με νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από αστυνομικούς της Ορεστιάδας εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις απατών, μία απόπειρα και μία τετελεσμένη, που διαπράχθηκαν σε βάρος ημεδαπών σε περιοχές του Εύρου. Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διοργανώνει βιωματική συνάντηση για μέλουσες μητέρες με θέμα τον θυλασμό, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: στις 10 ως τις 7 η πόλη χαμηλώνει τα φώτα. Το ραδιόφωνο όμως μένει μαζί σου.
1: Μουσική για τις ώρες που όλα γίνονται πιο ήσυχα. Για όσους ξενυχτούν, για όσους ταξιδεύουν, για όσους απλώς δεν θέλουν ακόμη να τελειώσει η ημέρα.
0: Νύχτα με 97,1 Ράδιο Εύρος. Κάθε βράδυ από τις 10 μέχρι τις 7 το πρωί.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Ό,τι πιο αγνό.
3: Ό,τι πιο θρεπτικό.
2: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
3: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
3: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
2: Σουβλάκια.
3: Τεμάχια.
2: Παναρισμένα.
3: Λουκάνικα.
2: Κιμάς.
3: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
3: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
3: φρέσκα,
2: αγνά,
3: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
2: και σε χαμηλές τιμές.
3: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
5: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
6: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27-313.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
8: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
8: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Μάρκετ Πράξεις Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Δημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 697-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
3: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Ράδιο Εύρω.
7: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
8: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στο Ράδιο Εύρος μίλησε ο επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας του Δήμου Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης, ανοίγοντας μια ευρεία συζήτηση για την πορεία έργων και παρεμβάσεων στον Δήμο, αλλά και για ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως η σχολική στέγη, οι παιδικές χαρές, το κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων στα Δίκαια, η κτηνιατρική σχολή και το υδροηλεκτρικό φράγμα στον Άρδα. Ο κύριος Μαυρίδης άσκησε εκτενή κριτική στην σημερινή δημοτική αρχή και παράλληλα αναγνώρισε ευθύνες και στη δική του δημοτική περίοδο. Στον Εύρο ειδικά και στη Θράκη γενικότερα αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σε μια εβδομαδιαία ανασκόπηση των εξελίξεων στην περιφέρεια, την οποία ανήρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα. Ο κύριος Κοντογεώργης μίλησε για το Ευρωσπάς, το πρόγραμμα με την κατάσταση των 10.000 ευρώ, το γυροκομείο Ορεστιάδας και την απαλλαγή διοδίων για μόνιμους κατοίκους στην Εγνατία Οδό. Εξηγήσεις για την πορεία των ερευνών σχετικά με τη μαζική δηλητηρίαση Άγριας Πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκή Μισουφλίου ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης με νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από αστυνομικούς της Ορεστιάδας εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις απατών, μία απόπειρα και μία τετελεσμένη, που διαπράχθηκαν σε βάρος ημεδαπών σε περιοχές του Εύρου. Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διοργανώνει βιωματική συνάντηση για μέλουσες μητέρες με θέμα τον θυλασμό, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινό.

το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Radio

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Τα υδατορέματα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 560 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
11: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
10: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
11: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
12: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
14: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
6: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Radio Evros.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχον.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: διστάσεις και μ' αγαθείς. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος.

μπαίνει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Radio Evros.

στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ. Το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
9: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
10: Ράδιο Εύρω.
0: Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.

η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς, μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο, μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros. Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
2: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
3: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
4: Ό,τι πιο αγνό.
5: Ό,τι πιο θρεπτικό.
4: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
5: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
5: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
4: Σουβλάκια.
5: Τεμάχια.
4: Παναρισμένα.
5: Λουκάνικα.
4: Κιμάς.
5: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
4: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
5: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
5: Φρέσκα,
4: αγνά,
5: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
4: και σε χαμηλές τιμές.
5: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
4: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνο 2552 111 717.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Radio Evros.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Χρηματοδότηση 800.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Ορεστιάδας για τη δημιουργία και αναβάθμιση των παιδικών σταθμών στις τοπικές κοινότητες Κυπρίνου και Δικαίων. Με τα κονδύλια αυτά θα κατασκευαστούν εκ νέου δύο κτίρια, πλήρως εναρμονισμένα με τις σύγχρονες προδιαγραφές. Θετικός είναι ο φετινός απολογισμός της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη μάχη κατά του ιού του Δυτικού Νείλου. Όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κώστας Βενετίδης, φέτος καταγράφηκαν μόλις 4 κρούσματα στην περιφέρεια. Ο χαμηλότερος αριθμός από το 2010, όταν εμφανίστηκε πρώτη φορά ο ιός στη χώρα μας. Πέρσι τα κρούσματα ήταν 7, ενώ το 2019 είχαν φτάσει στα 90. Ο κύριος Βενετίδης απέδωσε τη βελτίωση στην ενίσχυση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, που φέτος ξεκίνησε από τον Μάρτιο και θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο, στην επιστημονική παρακολούθηση με εβδομαδιαίες παγίδες σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, αλλά και στην έγκαιρη αδειοδότηση αεροψεκασμών μετά από δική του παρέμβαση στον Υπουργό Υγείας. Ο συντονιστής του Σχεδίου Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης του Εύρου, Γιώργος Κέλλης, έκανε σήμερα απολογισμό των επαφών του στην Αθήνα, μιλώντας στο Ράδιο Εύρος. Ο κύριος Κέλλης ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα αιτήσεων για το Εύρος Pass 2026 άνοιξε χθες και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 28 Σεπτεμβρίου με 1.400 βάουτσες των 250 ευρώ. Ενημέρωσε επίσης ότι υπογράφηκε η ανάθεση της νέας ακτοπλοϊκής γραμμής Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη-Λίμνος με τον Πειραιά, ενώ αναμένεται εντός των επόμενων ημερών η υπογραφή για τη λειτουργία του τμήματος κτηνιατρικής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής αναμένεται τον Οκτώβριο. Ξεκίνησε από εχθές, Πέμπτη, η υποβολή αιτήσεων για τις μετεγγραφές και τις μετακινήσεις φοιτητών. Διήμερη περιοδία στον Εύρο πραγματοποιεί από σήμερα Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Χωρίς βροχή αλλά με έντονους ανέμους θα κυλήσει το επόμενο τετραήμερο στη Θράκη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Χρυσόστομο Παρανό. Ενώ ένα σύστημα βροχών θα πλήξει τη δυτική χώρα από σήμερα, η περιοχή του Εύρου θα παραμείνει εκτός φαινομένων, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται γύρω στους 23 με 24 βαθμούς το μεσημέρι. Ωστόσο, από αύριο Σάββατο έως και την Τρίτη, οι βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να ενταθούν, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, με ρηπές που το Σαββατοκύριακο μπορεί να αγγίξουν ακόμη και τα 8 και 9 μποφόρ. Πιθανή αλλαγή στον καιρό με βροχές δεν αποκλείεται προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, καθώς το σύστημα που θα κινηθεί προς τη Μαύρη Θάλασσα ενδέχεται τελικά να επηρεάσει και τη Θράκη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

0: πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ κοιμάμαι να μην...
1: Πραγματική μουσική, πραγματικές ειδήσεις, ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

μπαίνει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ραδιο Εύρος.

Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
9: Radio Evros.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινά.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Ράδιο Εύρο.
3: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
5: Τα υδατορέματα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 560 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
8: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
8: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Χρηματοδότηση 800.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Ορεστιάδας για τη δημιουργία και αναβάθμιση των παιδικών σταθμών στις τοπικές κοινότητες Κυπρίνου και Δικαίων. Με τα κονδύλια αυτά θα κατασκευαστούν εκ νέου δύο κτίρια, πλήρως εναρμονισμένα με τις σύγχρονες προδιαγραφές. Θετικός είναι ο φετινός απολογισμός της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη μάχη κατά του ιού του Δυτικού Νείλου. Όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κώστας Βενετίδης, φέτος καταγράφηκαν μόλις 4 κρούσματα στην περιφέρεια. Ο χαμηλότερος αριθμός από το 2010, όταν εμφανίστηκε πρώτη φορά ο ιός στη χώρα μας. Πέρσι τα κρούσματα ήταν 7, ενώ το 2019 είχαν φτάσει στα 90. Ο κύριος Βενετίδης απέδωσε τη βελτίωση στην ενίσχυση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, που φέτος ξεκίνησε από τον Μάρτιο και θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο, στην επιστημονική παρακολούθηση με εβδομαδιαίες παγίδες σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, αλλά και στην έγκαιρη αδειοδότηση αεροψεκασμών μετά από δική του παρέμβαση στον Υπουργό Υγείας. Ο συντονιστής του Σχεδίου Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης του Εύρου, Γιώργος Κέλλης, έκανε σήμερα απολογισμό των επαφών του στην Αθήνα, μιλώντας στο Ράδιο Εύρος. Ο κύριος Κέλλης ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα αιτήσεων για το Εύρος Pass 2026 άνοιξε χθες και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 28 Σεπτεμβρίου με 1.400 βάουτσες των 250 ευρώ. Ενημέρωσε επίσης ότι υπογράφηκε η ανάθεση της νέας ακτοπλοϊκής γραμμής Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη-Λίμνος με τον Πειραιά, ενώ αναμένεται εντός των επόμενων ημερών η υπογραφή για τη λειτουργία του τμήματος κτηνιατρικής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής αναμένεται τον Οκτώβριο. Ξεκίνησε από εχθές, Πέμπτη, η υποβολή αιτήσεων για τις μετεγγραφές και τις μετακινήσεις φοιτητών. Διήμερη περιοδία στον Εύρο πραγματοποιεί από σήμερα Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Χωρίς βροχή αλλά με έντονους ανέμους θα κυλήσει το επόμενο τετραήμερο στη Θράκη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Χρυσόστομο Παρανό. Ενώ ένα σύστημα βροχών θα πλήξει τη δυτική χώρα από σήμερα, η περιοχή του Εύρου θα παραμείνει εκτός φαινομένων, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται γύρω στους 23 με 24 βαθμούς το μεσημέρι. Ωστόσο, από αύριο Σάββατο έως και την Τρίτη, οι βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να ενταθούν, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, με ρηπές που το Σαββατοκύριακο μπορεί να αγγίξουν ακόμη και τα 8 και 9 μποφόρ. Πιθανή αλλαγή στον καιρό με βροχές δεν αποκλείεται προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, καθώς το σύστημα που θα κινηθεί προς τη Μαύρη Θάλασσα ενδέχεται τελικά να επηρεάσει και τη Θράκη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο.

0: Ημένος έμπορος Κόντα.
1: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 255-40-22860.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
6: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
7: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλε.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
3: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Ράδιο Εύρω.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 697-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
9: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Χρηματοδότηση 800.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Ορεστιάδας για τη δημιουργία και αναβάθμιση των παιδικών σταθμών στις τοπικές κοινότητες Κυπρίνου και Δικαίων. Με τα κονδύλια αυτά θα κατασκευαστούν εκ νέου δύο κτίρια, πλήρως εναρμονισμένα με τις σύγχρονες προδιαγραφές. Θετικός είναι ο φετινός απολογισμός της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη μάχη κατά του ιού του Δυτικού Νείλου. Όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κώστας Βενετίδης, φέτος καταγράφηκαν μόλις 4 κρούσματα στην περιφέρεια. Ο χαμηλότερος αριθμός από το 2010, όταν εμφανίστηκε πρώτη φορά ο ιός στη χώρα μας. Πέρσι τα κρούσματα ήταν 7, ενώ το 2019 είχαν φτάσει στα 90. Ο κύριος Βενετίδης απέδωσε τη βελτίωση στην ενίσχυση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, που φέτος ξεκίνησε από τον Μάρτιο και θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο, στην επιστημονική παρακολούθηση με εβδομαδιαίες παγίδες σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, αλλά και στην έγκαιρη αδειοδότηση αεροψεκασμών μετά από δική του παρέμβαση στον Υπουργό Υγείας. Ο συντονιστής του Σχεδίου Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης του Εύρου, Γιώργος Κέλλης, έκανε σήμερα απολογισμό των επαφών του στην Αθήνα μιλώντας στο Ράδιο Εύρος. Ο κύριος Κέλλης ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα αιτήσεων για το Εύρος Pass 2026 άνοιξε χθες και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 28 Σεπτεμβρίου με 1.400 vouchers των 250 ευρώ. Ενημέρωσε επίσης ότι υπογράφηκε η ανάθεση της νέας ακτοπλοϊκής γραμμής Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη-Λίμνος με τον Πειραιά, ενώ αναμένεται εντός των επόμενων ημερών η υπογραφή για τη λειτουργία του τμήματος κτηνιατρικής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής αναμένεται τον Οκτώβριο. Ξεκίνησε από εχθές, Πέμπτη, η υποβολή αιτήσεων για τις μετεγγραφές και τις μετακινήσεις φοιτητών. Διήμερη περιοδία στον Εύρο πραγματοποιεί από σήμερα Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Χωρίς βροχή αλλά με έντονους ανέμους θα κυλήσει το επόμενο τετραήμερο στη Θράκη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Χρυσόστομο Παρανό. Ενώ ένα σύστημα βροχών θα πλήξει τη δυτική χώρα από σήμερα, η περιοχή του Εύρου θα παραμείνει εκτός φαινομένων, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται γύρω στους 23 με 24 βαθμούς το μεσημέρι. Ωστόσο, από αύριο Σάββατο έως και την Τρίτη, οι βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να ενταθούν, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, με ρηπές που το Σαββατοκύριακο μπορεί να αγγίξουν ακόμη και τα 8 και 9 μποφόρ. Πιθανή αλλαγή στον καιρό με βροχές δεν αποκλείεται προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, καθώς το σύστημα που θα κινηθεί προς τη Μαύρη Θάλασσα ενδέχεται τελικά να επηρεάσει και τη Θράκη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα,

0: Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ένα στην υγειά του φατάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
7: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
8: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
9: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
8: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
11: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
10: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
11: Bandichrome Epsilon Epsilon. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
12: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
13: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς.

0: σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

μπαίνεις στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro. Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Χρηματοδότηση 800.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Ορεστιάδας για τη δημιουργία και αναβάθμιση των παιδικών σταθμών στις τοπικές κοινότητες Κυπρίνου και Δικαίων. Με τα κονδύλια αυτά θα κατασκευαστούν εκ νέου δύο κτίρια, πλήρως εναρμονισμένα με τις σύγχρονες προδιαγραφές. Θετικός είναι ο φετινός απολογισμός της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη μάχη κατά του ιού του Δυτικού Νείλου. Όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κώστας Βενετίδης, φέτος καταγράφηκαν μόλις 4 κρούσματα στην περιφέρεια. Ο χαμηλότερος αριθμός από το 2010, όταν εμφανίστηκε πρώτη φορά ο ιός στη χώρα μας. Πέρσι τα κρούσματα ήταν 7, ενώ το 2019 είχαν φτάσει στα 90. Ο κύριος Βενετίδης απέδωσε τη βελτίωση στην ενίσχυση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, που φέτος ξεκίνησε από τον Μάρτιο και θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο, στην επιστημονική παρακολούθηση με εβδομαδιαίες παγίδες σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, αλλά και στην έγκαιρη αδειοδότηση αεροψεκασμών μετά από δική του παρέμβαση στον Υπουργό Υγείας. Ο συντονιστής του Σχεδίου Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης του Εύρου, Γιώργος Κέλης, έκανε σήμερα απολογισμό των επαφών του στην Αθήνα, μιλώντας στο Ράδιο Εύρος. Ο κύριος Κέλης ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα αιτήσεων για το Εύρος Pass 2026 άνοιξε χθες και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 28 Σεπτεμβρίου με 1.400 βάουτσες των 250 ευρώ. Ενημέρωσε επίσης ότι υπογράφηκε η ανάθεση της νέας ακτοπλοϊκής γραμμής Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη-Λίμνος με τον Πειραιά, ενώ αναμένεται εντός των επόμενων ημερών η υπογραφή για τη λειτουργία του τμήματος κτηνιατρικής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής αναμένεται τον Οκτώβριο. Ξεκίνησε από εχθές, Πέμπτη, η υποβολή αιτήσεων για τις μετεγγραφές και τις μετακινήσεις φοιτητών. Διήμερη περιοδία στον Εύρο πραγματοποιεί από σήμερα Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Χωρίς βροχή αλλά με έντονους ανέμους θα κυλήσει το επόμενο τετραήμερο στη Θράκη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Χρυσόστομο Παρανό. Ενώ ένα σύστημα βροχών θα πλήξει τη δυτική χώρα από σήμερα, η περιοχή του Εύρου θα παραμείνει εκτός φαινομένων, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται γύρω στους 23 με 24 βαθμούς το μεσημέρι. Ωστόσο, από αύριο Σάββατο έως και την Τρίτη, οι βόρειο-ανατολικοί άνεμοι αναμένεται να ενταθούν, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, με ρηπές που το Σαββατοκύριακο μπορεί να αγγίξουν ακόμη και τα 8 και 9 μποφόρ. Πιθανή αλλαγή στον καιρό με βροχές δεν αποκλείεται προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, καθώς το σύστημα που θα κινηθεί προς τη Μαύρη Θάλασσα ενδέχεται τελικά να επηρεάσει και τη Θράκη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.

0: στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
6: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους, επειδή η μάθησή σας

0: αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
1: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος.

μπαίνει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
7: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
8: Ράδιο Εύρος.
9: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
0: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
3: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε

0: Πράσης Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα,

0: Εδώ τις ακούς όλες.
1: Ράδιο Εύρος
0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: βρίζοντας σε νυφαντά.
1: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Radio Evros.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠ και Στρατού.
5: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
6: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
5: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.
10: Και τη νύχτα.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου.

0: Παρασκευή Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Δηδημότυχο Δημαρχείο. Αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 6937 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοσοφικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Radio Evros.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
4: Ράδιο Εύρω.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τέρματα θαύματα.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φρειάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο

0: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλές του Αλλά και σκοτεινές.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος, συναρπαστικά αληθινός.
1: Τα γαλάζια σου ράδια κάθομαι και διαβάζω και με παίρνουν χαράματα καθώς πίσω κοιτάζω.

Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.